0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

16.

Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: 93,6.
1: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

και από εμάς είναι Τρίτη, είναι 19 Μαΐου και είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 μαζί αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Για πάμε.

Amy Winehouse, Me and Mr. Jones. Είναι ήδη 10 λεπτά μετά τις 6. Να δούμε και τον καιρό όπως κάνουμε έτσι στην αρχή της εκπομπής, να ξέρουμε τι θα περιμένουμε σήμερα. Άστατος λέει ο καιρός σε όλη τη χώρα, βροχές, καταιγίδες. Λίγο πιο αναλυτικά, Δυτική Μακεδονία και σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα δώσουν βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας χώρας, στην Εύβοια και σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, αλλά μετά το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα κυρίως στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία σήμερα θα φτάσει μέχρι 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 27, στη Θεσσαλία μέχρι 27 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 23, στην Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Τώρα πάμε για τη Θεσσαλονίκη. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημεριανές ώρες και έπειτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς εκεί. Στην Αττική και εδώ αναμένονται λίγες νεφώσεις. Μπορεί να έχουμε κάποιες βροχές μετά τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει 26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι στους 16 με 17, αναλόγως σε ποιο μέρος της Αττικής κινείστε. Αν είστε στο κέντρο, αν είστε λίγο πιο βόρεια. Γενικότερα ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος μέσα στο Μάιο, που σημαίνει θα έχουμε αρκετό ήλιο αλλά θα έχουμε και τοπικές μπόρες, και η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα υποχωρήσει λίγο, θα πάει το πολύ πολύ μέχρι 25 βαθμούς, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν κρατήστε ότι σήμερα και αύριο θα είναι βροχερός ο καιρός και στην Αττική αλλά γενικότερα και σε όλη τη χώρα. Από το ημερολόγιο της ημέρας, μια πολύ αγαπημένη του ελληνικού κοινού, έτσι το λένε όταν έχει έρθει πολλές φορές και έχει γεμίσει τους χώρους όπου εμφανίζεται, για γενέθλια η Έμα Σάπλιν. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1974, είναι υψήφωνος, είναι συνθέτης, παραγωγός, εικαστικός καλλιτέχνης, και την έχουμε αγαπήσει με αυτό εδώ το τραγούδι, Σπέντελε Στέλε. Καλημέρα.

ψάχνοντας εκεί στο ημερολόγιο της ημέρας αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν σαν σήμερα, διάβασα ότι σαν σήμερα το 1780 έγινε ένα αξίγητο, λέει, φαινόμενο στη Νέα Αγγλία του Καναδά, το England. Εκεί λοιπόν το 1880, 19 Μαΐου σαν σήμερα, έγινε καθολικό σκοτάδι από το μεσημέρι σε όλη την επαρχία και στον Ανατολικό Καναδά. Κυρίως στις 2 ώρες το μεσημέρι ξεκίνησε από τις 10 το πρωί το απόλυτο σκοτάδι και σιγά σιγά μέχρι τις 2 το μεσημέρι ήταν απόλυτη συσκότηση, τόσο καθολική, λέει, που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαβάσουν ούτε δίπλα στο παράθυρο, χρειαζόταν να ανάψουν κεριά, αλλά και η συμπεριφορά της φύσης ταυτόχρονα ήταν κάπως περίεργη. Καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε εκείνη την εποχή. Ξαφνικά, μέρα μεσημέρι, έγινε απόλυτη συσκότηση, τα πουλιά σταμάτησαν να κελαϊδούν, κρύφτηκαν, οι κόκορες άρχισαν να λαλούν λες και είναι ξημερώματα, τα ζώα της φάρμας επέστρεφαν στους στάβλους γιατί νόμιζαν ότι είχε νυχτώσει. Ήταν γνωστό, έχει γίνει γνωστό ως η μαύρη μέρα του 1780, New England's Dark Day. Τότε θεωρήσαν ότι ήταν ένα ανεξήγητο φαινόμενο, πανικοβληθήκαν οι κάτοικοι, πίστεψαν ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Αλλά τελικά εξηγήθηκε αυτό το φαινόμενο, προκλήθηκε από ένα συνδυασμό, λέει, πυκνού καπνού, γιατί είχαν κάποιες πυρκαγιές εκεί στο δάση στον Καναδά, είχαν και συννεφιά, είχαν και ομίχλη, και όλο αυτό σε συνδυασμό κατέληξε να γίνει το σκοτάδι, το οποίο όμως πανικόβαλε όλο τον κόσμο εκείνη την εποχή, το 1780. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, γιατί σαν σήμερα το 1960, η Μελίνα Μερκούρη μοιράζεται με την Ζαν Μωρό το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κανών. Η Ζαν Μωρό ήταν για την ταινία Μοντεράτο Κατάμπιλε και η Μελίνα Μερκούρη για το Ποτέ την Κυριακή.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Δέκατο έβδομο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

1978, 19 Μαΐου, σαν σήμερα κυκλοφορεί το Sultans of Swing. Οι Dire Straits είχαν ηχογραφήσει αυτό το πρώτο demo, τους κόστησε μόλις 150 ευρώ. Καμία εταιρεία δεν ήθελε να το κυκλοφορήσει. Η τύχη τους άλλαξε όταν ένας DJ από το BBC Radio London αποφάσισε ότι του άρεσε το τραγούδι και το ενέταξε στην εκπομπή του. Τότε, ξέρετε, στη δεκαετία του 70, που το ραδιόφωνο ήταν το α και το ω στη μουσική βιομηχανία, αν ήθελες να προωθήσεις ένα τραγούδι. Ο Μάρτιν Όλφερ είχε γράψει αυτό το τραγούδι. Ένα βράδυ ήταν σε ένα pub του Λονδίνου, ήταν σχεδόν άδειο, έπαιζε μια πολύ κακή jazz μπάντα, από ό,τι έχει πει. Και όταν τελείωσαν αυτή, ας πούμε, συναυλία τους, το κοινό τότε υπήρχαν, λέει, ελάχιστοι μεθυσμένοι στο κοινό. Στο τέλος λοιπόν της βραδιάς, ο τραγουδιστής της μπάντας ανακοίνωσε με στόμφο: Good night, thank you, we are the Sultans of Swing. Και αυτή η ειρωνία ενέπνευσε τον Νόφλερ να γράψει αυτό το τραγούδι, που έγινε βέβαια αργότερα τεράστια επιτυχία. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο, 36 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6. Να πω τους τρόπους επικοινωνίας, αν και έχετε ξεκινήσει από νωρίς να στέλνετε μηνύματα. Για σας που δεν το ξέρετε, έχουμε Viber. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό, θα γράψετε μόνο Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλτε το μήνυμά σας. Μπορείτε να το κάνετε βέβαια, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, μπορείτε να στείλετε και στα social media και στο Instagram και στο Facebook. Έχουμε και τηλέφωνο 210-6066-429. Εδώ μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Αυτή κι αν ήταν αγαπημένη του ελληνικού κοινού, Βάγια Κοντίος, έχουν έρθει και αυτοί πολλές φορές στη χώρα μας. Pauvre Diable. Διαβάζω ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες εκεί πέρα στον Ευαγγελισμό και στο Κολονάκι για να βάψουν τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. Ξέρετε που η διαγράμμιση που γίνεται με μπλε χρώμα για τις θέσεις κατοίκων και στις θέσεις επισκεπτών είναι λευκό το χρώμα, γιατί όντως χρειάζεται αυτό. Το χρώμα φεύγει και αν έρχεσαι για να παρκάρεις και δεν ξέρεις και την περιοχή, δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις αν έχει έτσι ξεθοριάσει. Το ξαναβάφουν λοιπόν από πάνω. Αυτό τώρα μου θύμισε να σας πω για αυτή την ιστορία που βλέπω, που εξελίσσεται σε θέσεις πάρκινγκ που, σε περιοχές που δεν έχουν ελεγχόμενη στάθμευση. Τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί έχει ελεγχόμενη στάθμευση ας πούμε η πλατεία Μαβίλη και δεν έχει το Κουκάκι, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων σε περιοχές όπως ας πούμε το Παγκράτη, το Κουκάκι που δεν έχουν ελεγχόμενη στάθμευση, αλλά έχουν τεράστιο θέμα με τις θέσεις που για να παρκάρουν, υπάρχουν κάποιοι έξυπνοι οι οποίοι παίρνουν ένα κουτί μπογιά μπλε και αρχίζουν και βάφουν μπροστά από το σπίτι τους ένα τετράγωνο και αποφασίζουν από μόνοι τους ότι θα κάνουν έτσι ένα χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης αμέσως έξω από την πολυκατοικία τους, χωρίς όμως να γίνεται πουθενά άλλου στην περιοχή, χωρίς να είναι δηλαδή από το Δήμο Αθηναίων, έτσι γιατί το αποφάσισαν. Και σου λέει ο άλλος που έρχεται, γιατί δεν ξέρει και την περιοχή, δεν ξέρει αν όντως έχει ή όχι ελεγχόμενη στάθμευση, βλέπει το μπλε κάτω στο χρώμα στην άσφαλτο και σου λέει να μην παρκάρω εδώ, το οποίο όμως το έχει κάνει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ή του ακινήτου για να μπορεί να βρει θέσεις πάρκινγκ. Αυτά που πολλές φορές εφευρίσκουν διάφοροι για να βάζουν καρέκλες παλιά, βάζουν κάτι κόνους, βάζουν εμπόδια, βάζουν το μηχανάκι τους για να κρατήσουν τη θέση πάρκινγκ. Τώρα έχουν βρει κάτι καινούριο, αρχίζουν και βάφουν την άσφαλτο. Ήθελα να το πω αυτό γιατί το έχω παρατηρήσει σε αρκετές περιοχές. Σαν σήμερα 1973, Stevie Wonder στην κορυφή του Billboard με το You Are The Sunshine Of My Life.

πριν για αυτή την κατάσταση από διάφορους επιτίδιους που έξυπνους εντός εισαγωγικών προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια θέση για να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους με διάφορα μέσα. Μόλις μου διηγήθηκε η Παναγιώτα Χρονοπούλου, μια περίφημη στο εισαγωγικό, προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια θέση για να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους με διάφορα μέσα. Μόλις μου διηγήθηκε η Παναγιώτα Χρονοπούλου, μια

αυτό το αυτοκίνητο πρέπει να παρκάρει εκεί. Τέλος πάντων, παρκάρει εκεί, τελειώνει τη δουλειά της και στην επιστροφή ένας κύριος, προφανώς αυτός που είχε κάνει και τη διαγράμμιση, έχει καλέσει την τροχέα. Η τροχέα είναι πάνω από το αυτοκίνητό της, πλησιάζει. Τους λέει: τι ακριβώς θέλετε? Λέει: ξέρετε, μας πήρε ο κύριος. Λέει: πείτε μου, λέει, είναι εδώ θέση αναπήρου, γιατί δεν βλέπω καμία σήμανση? Λέει: ένα λεπτό να κοιτάξω στο σύστημα. Κοιτάζουν στο σύστημα οι άνθρωποι της τροχέας, λένε: έχετε δίκιο, δεν υπάρχει καμία καταχώρηση ότι σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το δρόμο, έχουμε κάποια θέση αναπήρου κατοχυρωμένη ή σε κάποιο αυτοκίνητο. Και τους λέει ότι παρακαλώ πολύ, ειδοποιήστε να σβήσουν και από την άσφαλτο την διαγράμμιση και να ξέρετε ότι σε αυτή την εδώ τη θέση, εγώ όποτε έρχομαι σε αυτή την περιοχή, γιατί έχω κάποιες δουλειές, θα παρκάρω, διότι είναι παράνομο αυτό που έχει γίνει. Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι οι διάφοροι, αν δεν ξέρω πού μπορείς να το καταγγείλεις αυτό τώρα, παρεμπιπτόντως, μια και μου το είπε η Παναγιώτα, που μπορείς να απευθυνθείς και να πεις ότι ξέρετε κάτι, σε αυτή την περιοχή κάποιος έχει κάνει αυτό το πράγμα, σας παρακαλώ ελάτε να σβήσετε τη διαγράμμιση τουλάχιστον από την άσφαλτο. White Town, Your Woman, 53 λεπτά μετά τις 6. Βρε τι σκαρφιζόμαστε εμείς οι Ελλήνες.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έβλεπα πρόσφατα μια συνέντευξη του Paul McCartney. Ξέρετε, γιατί έχει και κυκλοφορήσει καινούργια τραγούδια και δίνει συνεντεύξεις. Του λέει λοιπόν ο άνθρωπος που του έπαιρνε συνέντευξη, ο δημοσιογράφος, έχεις γράψει τόσα τραγούδια για τους Beatles. Yesterday, Hey Jude, Let It Be, Can't Buy Me Love. Και πετάγεται ο McCartney και του λέει και το Penny Lane, μην ξεχάσεις. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5. Είστε συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, με καλό καιρό στην Αθήνα, τουλάχιστον το πρωί, γιατί λέει από το μεσημέρι ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές. Σίγουρα θα έχουμε βροχές τις επόμενες μέρες, και αύριο Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή δίνει βροχοπτώσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Γενικά σε όλη τη χώρα θα έχουμε σταδιακά, έτσι θα περνάει από διάφορες περιοχές βροχές και καταιγίδες. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας στο Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Στον ελεύθερο τύπο, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές το υπόγειο ποτάμι στο Φαλακρό Δράμας, που είχε στεγνώσει από το 2024, επίσης στον ελεύθερο τύπο. Εφημερίδα των Συντακτών, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρας στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Καθημερινή, στον αέρα επενδύσεις 4 δις, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες. Τοπικό λέει πληθυσμό έχουν δημιουργήσει καφέ και μόβ μέδουσες στο βόρειο Βοϊκό Κόλπο που βρήκαν κατάλληλες συνθήκες. Στα νέα, σύνταξη χειρίας κανένα ενδεχόμενο περικοπής και επίσης στα νέα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot λήξη συναγερμού. Και τέλος την αυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια, έρχεται ομόλογο 300 εκατομμύρια της Lambda Development. Στα γενέθλια της ημέρας, σήμερα έχει γενέθλια μία μούσα της pop κουλτούρας, μία γυναίκα που έχει επηρεάσει πλήθος σύγχρονων καλλιτεχνών, Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga. Σήμερα λοιπόν γίνεται 78 ετών η Grace Jones.

διάβασα μία έρευνα που δημοσίευσε η εφημερίδα The Guardian. Είναι μία διεθνής μελέτη, αφορά την παγκόσμια αύξηση της παχυσαρκίας, η οποία λέει ίσως να αρχίσει να επιβραδύνεται τα τελευταία χρόνια ή ακόμα και να αντιστρέφεται. Είναι μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature και παρότι λέει η παχυσαρκία αυξήθηκε σχεδόν παντού τις τελευταίες δεκαετίες, σε ορισμένες χώρες, κυρίως χώρες υψηλού εισοδήματος, η ρυθμή αύξησης φαίνεται να σταθεροποιούται. Στην Αμερική, ας πούμε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η άνοδος στους ενήλικες έχει επιβραδυνθεί, ενώ σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιαπωνία παρατηρούνται ακόμα και μικρές μειώσεις σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες. Στα παιδιά κυρίως η σταθεροποίηση έχει αρχίσει και εμφανίζεται πολλά χρόνια πριν, στη Δανία ας πούμε ήδη από τη δεκαετία του 90. Γκούγκλαρα να δω λοιπόν τι γίνεται με τη χώρα μας βάσει με αυτών των στοιχείων που διάβασα. Λοιπόν, βάσει στα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Παχυσαρκίας και του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η εικόνα της Ελλάδος διαφοροποιείται σημαντικά από τις υπόλοιπες δυτικές χώρες. Δηλαδή, πιο αναλυτικά, έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα περίπου 6 στους 10 ενήλικες είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Είμαστε στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε αυτή την κατάταξη και αντίθετα με τις πλούσιες χώρες της μελέτης, όπου εκεί πέρα, όπως διάβασα πριν, η παιδική παχυσαρκία σταθεροποιήθηκε πολλά χρόνια πριν, η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Στις ηλικίες 10 έως 12 ετών το ποσοστό των υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών αγγίζει, για ακούστε το ποσοστό, το 41%. Πολύ από καρδιωτικά νομίζω τα μηνύματα που έρχονται από τη χώρα μας, τουλάχιστον και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες και της Ευρώπης, αλλά παγκοσμίως, που έχει αρχίσει μια σταθεροποίηση τουλάχιστον σε αυτό το τομέα.

Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1973 το Kodak Chrome. Στην Αγγλία δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως single, το έχουν ξαναπεί, γιατί το BBC δεν έπαιζε τραγούδια που είχαν εμπορικό σήμα μέσα, δηλαδή το Kodak. Στην Αμερική όμως γνώριζε επιτυχία, πήγε και μέχρι το νούμερο 2. Σαν σήμερα το 1973. Στο μεταξύ ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε και με Earth News, να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μέχρι τότε όμως ένα καινούριο τραγούδι μόλις κυκλοφόρησε πριν από 4 μέρες, 15 Μαΐου, από την Μόνικα. Το τραγούδι λέγεται New York Windmills. Για ακούστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακυρώθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ, η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό αποστάσιο. Οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς άδεια θα θεωρείται παράνομη σύμφωνα με την αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις το λύσκος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν. Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Είναι νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα εκτέλεση του Stairway to Heaven από Ροντρίγκο Γκαμπριέλ, το τραγούδι αυτό που σύμφωνα με πολλές έρευνες που έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ακροατές ραδιοφώνου θεωρείται το αγαπημένο του τραγούδι. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, πάντα εδώ στον κόσμο, στον κόσμο 93,6. Χθες είχαμε και μια πρεμιέρα στην Έγλη από το Athens Open Air Film Festival που παρουσίασε την ταινία The Birthday Party, μια ταινία που πρωταγωνιστεί ο William Dafoe, ο οποίος βρισκόταν και βρίσκεται ακόμα στη χώρα μας, βρισκόταν και χθες εκεί στην Έγλη. Είναι μια ταινία που είναι γυρισμένη στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Μιγκέλ Αγγέλ Χιμένες και είναι βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη. Είναι κάπου στο Ιόνιο υποτίθεται εξελίσσεται, στη δεκαετία του 70, όπου εκεί πέρα ένας πανίσχυρος μεγιστάνας, ο Μάρκος Τιμολέων, διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί, κάτι σας θυμίζει η ιστορία, ένα πάρτι γενεθλίων για τη μοναχοκόρη του, τη Σοφία. Ο Μάρκος Τιμολέων θα μπορούσε να ήταν ο Νάσης, γιατί έχει πολλά στοιχεία από αυτή την ιστορία, αν και δεν τον ονομάζει. Είναι ένα πάρτι γενεθλίων που γίνονται διάφορα, δείχνει τη συμπεριφορά του Τιμολέων, της κόρης του και όλα αυτά. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, πολύ ωραίος κινηματογράφος η Έγλη στο Ζάπιο, πάρα πολλοί κόσμος εκεί και ο Βίλιαμ Ντεφόε έτσι αλλάζει, έδινε αυτόγραφο, φωτογραφιζόταν, χαμογελαστός. Η ταινία βγαίνει στους κινηματογράφους 3 Ιουλίου, έχει ενδιαφέρον, έχει πολλή μουσική και ελληνική μουσική και ξένη μουσική. Ένα από τα τραγούδια που ακούγονται κατά τη διάρκεια της ταινίας είναι και αυτό εδώ, το It's My Life από τους Animals.

Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και για το Athens Jazz Festival. Έρχεται την επόμενη Δευτέρα, 25 του μηνός, στην Τεχνόπολη, όπως κάθε χρόνο. Φέτος γιορτάζει και τα 25 του χρόνια. Εκεί βέβαια θα βρίσκεται και ο κόσμος, και συγκεκριμένα σε δύο βραδιές. Τη Δευτέρα που ξεκινάει η μέρα έναρξης του φεστιβάλ, που έχει και τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου είναι μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Θα βρισκόμαστε εκεί. Και μετά από αυτό, μόλις τελειώσει το Athens Jazz Festival, θα έχουμε το πάρτι μας το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Είναι το 5ο Cosmos Jazz Party. Εκεί θα έχουμε και ένα εκρηκτικό live από την Ροζάνα Μάιλον και την 11 μελή ορχήστρα της. Και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί, η παραγωγή του Cosmos, θα αναλάβουμε τα decks. Θα κάνουμε έτσι τη διάθεση να έχει ένα χορευτικό ρυθμό, ελπίζω, όπως και πέρσι, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σημειώστε την ημερομηνία λοιπόν, Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αυτή είναι η Μέρση και το Καλιφόρνια. Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι, μια καινούρια κυκλοφορία, αλλά το τραγούδι είναι διασκευή. Καινούρια κυκλοφορία είναι ένα άλμπουμ που λέγεται Time από τον Taj Mahal και τους Phantom Blues Band. Και το τραγούδι που περιλαμβάνεται σε αυτό το άλμπουμ είναι η διασκευή, το It's Your Voodoo Working. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που να βαγίσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που προχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Πρώην Παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Οι δύο δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε γεωταχή, στο οποίο εντοπίστηκαν όπλα με χαραγμένα συνθήματα μίσους. Ανάμεσα στα θύματα, ο φύλακας στο τζαμί, πατέρας 8 παιδιών, που έσωσε σύμφωνα με μαρτυρίες δεκάδες ζωές πριν χάσει τη δική του. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σίμι Βάλεϊ, προάστιο περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία, ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Χανίων. Ειδήσεις.
11: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες ενώπιον των δικαστικών αρχών. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι δύο τελευταίοι που είναι συγγενείς, ενώ ο θείος τους, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο, γεγονός που εξηγεί την απουσία του από τους προσαχθέντες στο Ρέθυμνο. Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για παραβάσεις του νόμου περί ζωοκλοπής. Η εξέλιξη αυτή αφορά τη μεγάλη υπόθεση που ερευνά η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη γύρω από την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές. Η ευρεία αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε πρωινές ώρες της Δευτέρας, επικεντρωμένη κυρίως σε περιοχές του ορεινού Ρεθύμνου και των Βοριζίων Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ εισπράττοντας τις σχετικές επιδοτήσεις. την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επανεκκίνηση λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για τη φετινή χρονιά γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Η λειτουργία του Δρυμού ως επισκέψιμου χώρου θα ξεκινήσει από σήμερα στο σύνολό του και από τις δύο εισόδους. Ο ΦΠΚΑ έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες ετήσιας συντήρησης του μονοβατιού, των υποδομών, των επικοινωνιών και όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα του Δρυμού και την ασφάλεια των επισκεπτών. Για αύριο Τετάρτη αναβλήθηκε η αυτοφορία ακροαματική διαδικασία για τον 47χρονο άνδρα στα Χανιά που φέρεται να είχε βλάψει σωματικά το 16χρονο γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Την καταγγελία έκανε την περασμένη Κυριακή ενώπιον των αστυνομικών αρχών η 46χρονη σύζυγός του και μητέρα του 16χρονου παιδιού. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 47χρονος φέρεται και στο παρελθόν να έχει χτυπήσει το γιο του, με τη μητέρα να το αναφέρει επίσης στις αρχές. Θέματα που αφορούν την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης και τη διπλή σύγκληση των περιφερειών της χώρας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχε χθες στο Ηράκλειο Περιφερειάρχης Κρήτης με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης. Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε πως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η Κρήτη ενισχύεται με εμβληματικά έργα υποδομών που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης. Σημαντική δικαστική απόφαση για υπερχρεωμένο δανειολήπτη εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων, δικαιώνοντας συνταξιούχο του ΙΚΑ που είχε συνολικές οφειλές ύψους 208.000 ευρώ προς δύο τράπεζες από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Συνολικά το ποσό που διαγράφεται ανέρχεται σε περίπου 123.000 ευρώ, δηλαδή το ποσοστό περίπου 78% της αρχικής οφειλής. Το σπίτι Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα και τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος επισκέφτηκε για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου κύριος Τίτος. Τον κύριο Τίτο υποδέχτηκε ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Κουκουράκης, ο οποίος τον ενημέρωσε για το έργο του Ιδρύματος και τις δράσεις που αναπτύσσονται στη διάρκεια του 2026 με αφορμή την επέτειο των 90 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου πολιτικού που συμπληρώνονται φέτος. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα. Ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 4 με 6 στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι, σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πρωινό Τρίτης, φίλες και φίλοι, το 19ο του Μαΐου, αυτό που διανύουμε με συννεφιές, έτσι σήμερα τουλάχιστον αυτό παρατηρήσαμε εμείς ερχόμενοι εδώ από το πρωί. Έτσι ξημέρωσε η μέρα, έτσι θα πορευτούμε, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και τις επόμενες μέρες αυτό το σκηνικό. Δίνουν και κάποιες βροχούλες οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καλές. 22-23 βαθμούς Κελσίου έδειχνε το θερμόμετρο σήμερα το πρωί. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε για τις επόμενες μέρες. Εμείς είμαστε εδώ και σήμερα, θα πούμε τις καλημέρες μας, θα πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε. Μέχρι και τούτη εδώ την ώρα με τη γνωστή πρωινή παρέα, οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης φροντίζουν για εσάς τον ήχο από το Ηράκλειο, με το συντονισμό της Ελένης Ξυλούρη, και από τα Χανιά ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, η Μαρίνα Μαντακάκη είναι στο μικρόφωνο και θα πάμε μέχρι τις 9. Έξι και εννέα πρώτα λεπτά λοιπόν είχαμε την ανατολή του ηλίου, θα κάνει τη βολτίτσα του, θα δει 20 και 23 ακριβώς. Σήμερα είναι η ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι η ημέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατομών, είναι η παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, είναι η παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Και θα πούμε χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα, στον Πατρίκιο και στον Μέμνον που σήμερα γιορτάζουν. Μία ακόμα μέρα, φίλες και φίλοι, με πλούσια έτσι επικαιρότητα, με το θέμα που παίζει και που προβληματίζει, βέβαια η αλήθεια είναι, δεν είναι άλλο από τη μεγάλη έρευνα που πραγματοποιούνταν, πρέπει να πω, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και χθες λοιπόν είχαμε και τα αποτελέσματά της, μια δικογραφία πάλι πολλών χιλιάδων σελίδων που βρίσκεται ήδη στα χέρια εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών εκεί στο Ρέθυμνο, μια δικογραφία που και τι δεν έχει μέσα. Από εκβιασμούς, από εμπρισμούς, από παράνομο πουλουτισμό σε βάρος πολλών ανθρώπων, ανθρώπων που πέρασαν τα πάνδυνα σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανθρώπους που εκδιώχθηκαν έτσι ώστε οι κατηγορούμενοι, που κάποιοι από αυτούς είναι στα χέρια της αστυνομίας αυτή την ώρα που μιλάμε, να εισπράττουν παράνομα πάρα πολλά χρήματα. Εχθές λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την υπόθεση, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, γιατί είναι μία ακόμα οικογενειακή υπόθεση, πρέπει να σας πω. Μιλάμε για το θείο, μιλάμε για τα ανήψια. Οδηγήθηκαν λοιπόν ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ρέθυμνο. Ο ένας μάλιστα συνελήφθη στην Αθήνα, μέσα σε ένα νοσοκομείο, είχε πάει για να κάνει εξετάσεις και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν χθες όταν προσήχθησαν οι άλλοι δύο στο Ρέθυμνο. Χθες βράδυ ήταν με το πλοίο της γραμμής, έγινε η μεταφορά του για να παρουσιαστεί και αυτό στον εισαγγελέα. Είχαμε χθες από το Ρέθυμνο τρεις κατηγορούμενους που
που προσήλθαν εκεί με την κατηγορία της παραβάσης του νόμου περί ζωοκλοπής να αφαίνονται ελεύθερες. Μια μεγάλη επιχείρηση λοιπόν που ξεκίνησε τη Δευτέρα, και μια επιχείρηση που βέβαια επικεντρώθηκε και σε περιοχές του ορεινού Ρεθύμνου και εκεί στην πολύπαθη, θα πω, περιοχή των Βοριζίων. Σας είπα πριν ότι είναι οικογενειακή υπόθεση, γιατί μιλάμε για 6 μέλη της ίδιας οικογένειας. Αυτά τα 6 μέλη κατέληξαν με χειροπέδες, και αν θυμάστε, όταν είχε έρθει εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα γεγονότα που τη συμπλοκή εκεί στα Βορίζια, είχε μιλήσει για εγκληματικά δίχτυα, θα ρω πως το είχε πει, που είχαν πέσει στην αντίληψη έτσι των αστυνομικών αρχών, με τις υποθέσεις τότε να τις δίνουν στην δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, και ήρθαμε τώρα σε αυτή την υπόθεση, σε ένα μπαράζι συλλήψεων, διότι σύλληψη στην Καλλιθέα, στην Αθήνα, σε κλινική, σύλληψη στα Μπορίζια, μαζί βέβαια θα πω ότι συνελήφθησαν και οι σύζυγοι τους, όπως σας είπα είναι οικογενειακή υπόθεση. Τι δεν έκαναν, γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, θα προσπαθήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ή σε ένα δεκάλεπτο από τώρα, αν είναι εφικτό από εδώ, το καλύπτει ο Βασίλης ο Φουντουλάκης, ο Βασίλης που πάει αυτή την ώρα και θα βρεθεί στην περιοχή του Αμαρίου, διότι εκεί κάτοικοι της περιοχής τα είχαν δει όλα. Από το 2021 πραγματικά ζούσαν ένα μαρτύριο, περνούσαν ένα γολγοθά, διότι οι κατηγορούμενοι τους έδιωχναν από τα σπίτια και από τα χωράφια τους, καταπατούσαν τα χωράφια τους, τα δήλωναν οι ίδιοι στις φορολογικές δηλώσεις που κάνανε και παίρνανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τις επιδοτήσεις, που βέβαια ήταν παράνομες. Όποιος τολμούσε να αντιδράσει έπεφτε θύμα εκφοβισμού και απειλών για τη ζωή τη δική τους και των οικογενειών τους. Όπως γράφεται στη δικογραφία, έβαζαν φωτιές σε αυτοκίνητα, ξύλωναν τις περιφράξεις των χωραφιών, ισοπαίδωναν καλλιέργειες με ελιές και αμπέλια, έτσι ώστε στη συνέχεια να τα εμφανίζουν σαν νοικιασμένες εκτάσεις και έτσι να εισπράττουν επιδοτήσεις για κοπάδια που, προσέξτε, ούτε κοπάδια δεν είχαν. Λοιπόν, πήγαν στην εισαγγελία εχθές, πήγαν ενώπιον των αρχών. Να σας πω ότι εκεί, ειδικά στο Αμάρι που σας λέω που ότι πάει ο Βασίλης ο Φουντουλάκης, και όπως λέει η δικογραφία, στη δικογραφία τοποθετείται, γράφεται ένα περιστατικό εκεί στην πλάκα Φουρφουρά Αμαρίου. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ηλεκτρικό ψαλίδι, λέει, και πήγαν και πετσόκοψαν 400 κουρμούλες. Και αυτό γιατί ο ιδιοκτήτης, ο νόμιμος ο άνθρωπος, αρνήθηκε να τους νοικιάσει ένα χωράφι, ενώ είχε πάει και στην αστυνομία και είχε πει ότι μου κάνουν ζημιές στα χωράφια μου. Και επίσης, και υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό που αναγράφεται εκεί στη δικογραφία, ότι ένας άλλος άνθρωπος που είχε ένα λιόφυτο πήγε ένα πρωί και βρήκε 134 ελιές να είναι κομμένες ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε το καθεστώς που επικρατούσε και το φόβο που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Στις χιλιάδες
πρώτες σελίδες της δικογραφίας υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά. Μια γυναίκα καταγγέλει ότι ο πατέρας της που έφυγε από τη ζωή, μόλις έφυγε, καταπάτησαν και τα χωράφια του και τη στάνη του. Τα δήλωναν ως δικά του στην εφορία για να τα καρποθούν μέχρι συκτησία. Πολλές ζημιές, πάρα πολλές ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ να σας πω κιόλας ότι τα χρήματα από το 21 και μετά που είχαν εισπράξει παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνούν το 500.000 ευρώ. Έγιναν όλες οι διασταυρώσεις, δεν κυκλοφορούσαν βέβαια και με κανένα σμαρτάκι, είχαν πανάκριβα αυτοκίνητα 4x4, κυκλοφορούσαν και με αυτά και βέβαια ήταν και Κίνα, γιατί γίνανε όλες οι διασταυρώσεις από τα προγράμματα νέων αγροτών εκεί στα οποία είχαν ενταχθεί. Λοιπόν, οι δύο γυναίκες και ο άντρας που συνελήφθησαν για ζωοκλοπή εχθές, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, και ο άντρας, ο 43χρονος που συνελήφθη στην Αθήνα όταν πήγε να κάνει τις εξετάσεις εκεί στο νοσοκομείο, μεταφέρεται σήμερα, πρέπει να έχει φτάσει ήδη για να απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του αύριο, την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι.

0: σε ευρωπαιδαγωγή.
1: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Με τον αγώνα της Κρήτης θα ξεκινήσουμε. Μαζική πορεία με δρακόντια μέτρα ασφαλείας στις βάσεις είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Κοινοτοποίηση στο συνέδριο του Οικονόμη στα Χανιά, παρουσία Μητσοτάκη Τασούλα. Σημαντικές μειώσεις τροχαίων ατυχημάτων στα Χανιά. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο Παύλος Πολάκης, ελέο Τσίπρα. Γράφει αυτοβιογραφία η Ντόρα Μπακογιάννη. Είναι τα θέματα που φιγουράρουν στην εφημερίδα Αγώνας της Κρήτης. Στο Ρέθυμνο η κριτική επιθεώρηση, αθλητικός πυρήνας στο όραμα του Δήμου Ρεθύμνου στην περιοχή του Γάλλου. Στο μικροσκόπιο ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, άθλωση η κωδικοποίηση αρμοδιοτήτων, προβληματισμός για το μέλλον των αναπτυξιακών εταιριών. Γιάννης Κεφαλογιάννης, στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα χρειάζεται θεσμική ωριμότητα, στρατηγικό βάθος και κοινωνική συνοχή. Καταπατήσεις, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές με φόντο παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις από την εγκληματική ομάδα σε Βορίζια και Αμάρι. Οι νεαροί επιστήμονες του Ρεθύμνου έκαναν και φέτος το πείραμά τους και βραβεύτηκαν. Είναι τα θέματα που έχει η κριτική επιθεώρηση. Πάμε Λασίθι να βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Ασφαλές βήμα για την προστασία των παιδιών. 2,5 εκατομμύρια έργα αγροτικής οδοποιίας στην Ιερά Πέτρα δεν εντάχθηκαν από τους άλλους δήμους. Ένσταση θα καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Η Αγάπης Μπόκου εξελέγει πρόεδρος του ΣΕΤΕ. Συνέχεια στις διακρίσεις για τον ΑΣ ρυθμός του Αγίου Νικολάου και νέα δυναμική στον ΑΟΑΝ με πρωταγωνιστή τον κόσμο τους είναι το αθλητικό θέμα της εφημερίδας. Στο Ηράκλειο η εφημερίδα Πατρίς, μαφία αλλά κριτικά με επιδότηση. Μια ολόκληρη οικογένεια από τα Βορίζια και άτομα από το Αμάρι συνελήφθησαν από το ελληνικό FBI για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και σωρία ποινικών αδικημάτων, ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και εκβιασμούς προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Μου ζήτησε 15.000 ευρώ για συμβόλαιο θανάτου του ανταγωνιστή της, κατάθεση φωτιά εν ώψη της δίκης για το μαχαίρωμα σε ατελιέ τατουάζ στα μάλια. Στον αέρα περιουσίες στη Νέα Αλικαρνασσό, νομοθετική ρύθμιση λέει ο Δήμος Ηρακλείου, φουρτούνες φέρνει η ανάρτηση του κτηματολογίου προσεχώς. Έπρεπε να είναι καλυμμένα τα όπλα. Τι αποκάλυψε ανώτερη στρατιωτική πηγή στην εφημερίδα Πατρίς για το βίντεο με τους εθνοφύλακες στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Αλματώδεις αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων στο Ηράκλειο και στα Νότια. Τιμές Σαντορίνης μετά το 3,7% πάνω που πήρε η αξία τους. Πίεση για τη δομή μεταναστών στις Μαλάδες. Θα κάγκελα οι κάτοικοι χωρίς απαντήσεις στο Υπουργείο. Lifting 500.000 ευρώ στο παλιό μέχρι να γίνει το νέο. Ο λόγος για το δικαστικό μέγαρο στο λιμάνι. Νέστο από το Υπουργείο για την επένδυση του ομίλου Φωτιάδη στην Τριόπετρα. Εξαφανίστηκε και αναζητείται ο 50χρονος Εμμανουήλ Βλάχος, χάθηκε στα μάλια. Επιχείρηση σκούπα για αποκλειστικές νοσοκόμες χωρίς άδεια στο Βενιζέλιο, ντου της αστυνομίας με συλλήψεις για παράνομο έργο. Το απόρριτο έγγραφο για την ισοπαίδωση της Κρήτης και ο δεκάλογος των Γερμανών είναι το δεύτερο μέρος αφιέρωμα στη μάχη της Κρήτης με αποσπάσματα από το βιβλίο του Κώστα Ξυλούρη «Η μάχη των αμάχων, το μεγαλείο της κρητικής ψυχής» αφιερωμένο στη συγκλονιστική μάχη. Και στα αθλητικά θέματα «Όφι Βόλος 3-1, γλυκό τέλος και με νέα παιδιά», «Πόλο», τρίτος στην Α2 Εθνική Όφη, σπορ, ψάχνει προπονητή ο Εργοτέλης, στα τελικά μπάσκετ οι κορασίδες του Όφη, είναι τα θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Πάμε να βρούμε και την εφημερίδα Νέα Κρήτη, τι άλλο, εξαρθρώθηκε νέα εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, λιμένονταν επιδοτήσεις. Η συμμορία φέρεται να χρησιμοποιεί εκβιασμούς, απειλές και όχι μόνο, ώστε να δηλώνουν μέλη της ξένα χωράφια ως δικά τους και να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σταύρος Καλαφάτης, η Κρήτη βρίσκεται στην καρδιά της επιστημονικής πρωτοπορίας. Λασίθη, η δημόσια υγεία σε καταστολή. Οι χελώνες καρέτα-καρέτα ξανάρχονται. Στον αέρα το φιλικό της Εθνικής με Ιταλία στο Παγκρίτιο. Χανιά, Ορχάμ Παμούκ, ζηλεύω την Ελλάδα που έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τσίπρας Καριστιανού, μέσα στο Μάη και τα δύο νέα κόμματα. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη, Γιώργος Φλωρίδης, το νέο δικαστικό μέγαρο στο Ηράκλειο θα γίνει αλλά. Και νέο σκάνδαλο με κοινοτικά κονδύλια, χορηγούσαν πλαστά πιστοποιητικά σε παιδικούς σταθμούς, είναι τα θέματα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και βγαίνει και η άποψη του Νότου. Ελαιόλαδο, διαγωνισμός με μηνύματα, χρυσάφι Κρήτης, λέει η εφημερίδα. Γόρτινα, ο Σταύρος Μπένος ενημερώθηκε για όλα τα αρχαία, για όλα στην αρχαία Γόρτινα. Καλοκαίρι, σε ποιες παραλίες του Νότου θα ανεμίζουν οι γαλάζιες σημαίες φέτος. Μάταλα, Έλενα Παπαρίζου στο Φεστιβάλ 2026 στη Χίπικη παραλία. Βερολίνο, Κρητικόπουλα νέας γενιάς στη Γερμανία. Πρόσωπα, άνθρωποι διαμάντια αστερουσίων ωραίων. Φωτογραφία, μία οδηγό τραχτέρ και το πορτρέτο της. Σίβας, πολύχρωμο παζάρι για ένα καλό σκοπό. Γεύσεις από το Ζαρό στο Φεστιβάλ Χανίων, είναι τα θέματα που φιλοξενεί σήμερα η άποψη του Νότου. Και πάμε και στα χανιώτικα νέα. Καθεστώς φόβου σε χωριά του Ρεθύμνου, μέλη εγκληματικής οργάνωσης εκβίαζαν, καταπατούσαν και έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις. Στο πρόβλημα της λειψιδρίας λύση οι νέες τεχνολογίες. Προτάσεις ειδικών για το μέλλον των καλλιεργειών παρουσιάστηκαν στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Για το Εθνικό Κτηματολόγιο, ρύθμιση με αστερίσκους. Στελέχη ΣΥΡΙΖΑ Κρήτης, εσωτερική εκαθάριση, διαγραφή Πολάκη. Απέναντι στους πυλώνες ενωμένος ο αποκόρονας, αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάπτυξης η Κρήτη ποντάρει στην καινοτομία, νομπελέστα συγγραφέα στα Χανιά ο Ορχάν Παμούκ, Αθήνα, αυστηρό μήνυμα στην Ουκρανία για τα drones, συνέντευξη ο Γιώργος Λικοπάντης μιλά για τη Νέα Αριστερά, Φραγκο Κάστελο, μνήμη Χατζη Μιχάλη Νταλιάνη και ποδόσφαιρο, όρκος ανάκαμψης για την ΠΑΕ Χανιά. Βεβαίως, από σήμερα ανοίγει το φαράγγι της Αμαριάς, ένα ακόμα θέμα που φιλοξενεί η εφημερίδα Χανιώτικα Νέα.

Κάναμε την προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε με τον Βασίλη. Καταλαβαίνουμε πως είναι βέβαια όταν έχεις να κάνεις ειδικά με το πρώτο θέμα του δελτίου. Ο Βασίλης είναι κάτι λυμένος. Εμείς θα πούμε δύο στοιχεία αυτή την υπόθεση που έχει και συνέχεια, πρέπει να πω, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, διότι τώρα και οι καταγγελίες θα αρχίσουν να πληθαίνουν από βορίζια, από αμάρι, παντού με το ίδιο στυλ, δηλαδή περιουσίες να ρημάζουν, κάτοικοι να φοβούνται ακόμα και να πηγαίνουν έτσι στα χωράφια του. Η δικογραφία είναι ογκοδέστατη εδώ στο Αμάρι που πάει και ο Βασίλης τώρα αυτή την ώρα. Μιλάμε για 40 άτομα που έχουν υποφέρει από την όλη ιστορία. 40 είναι οι παθόντες. Περιγράφουν ένα σύστημα εκφοβισμού μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες εξαναγκάζονται να σιωπούν ή να αφήνουν τις περιουσίες τους. Και τι δεν γράφει μέσα η δικογραφία: εμπρισμούς, καταστροφές καλλιεργειών ως αντίπεινα, απειλές και πολλά πολλά περιστατικά βίας. Υπάρχουν μαρτυρίες από κατοίκους εκεί ότι τους πίεζαν χρόνια τώρα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος κάτοικος να μην πηγαίνει στην περιουσία του, ενώ του έκαψαν και το αυτοκίνητο του γιού του με τη ζημιά, όπως λέει χαρακτηριστικά, όπως γράφει η δικογραφία, να φτάνει τις 27.000 ευρώ. Είναι πάρα πολλές οι μαρτυρίες και και των κατοίκων, των ανθρώπων που περνούσαν τα πάνδυνα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εχθές στο Ηράκλειο πρέπει να πω ότι βρέθηκε ο υπουργός, ο κύριος Φλωρίδης, με αφορμή βέβαια το δικαστικό μέγαρο, και βέβαια στον υπουργό έγινε και η ερώτηση σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, με όλα αυτά που πληγώνουν για ακόμα μία φορά την Κρήτη. Εμείς θα ακούσουμε τι είπε ο υπουργός.

0: Αυτό που έχω να πω με την ευκαιρία είναι ότι αυτή η υπηρεσία που έχει συγκροτήσει ο κ. Χρυσοχοίδης έχει μοναδικά πανευρωπαϊκά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση εγκληματικότητας και χαίρομαι που ιδιαίτερα στην Κρήτη υπάρχει αυτή η ειδική.
1: Μιλάμε για τεράστια ποσά επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΤΕ παράνομα που έχουν πάρει αυτή η ομάδα.
0: Για να τα γνωρίσουμε.
2: Ωραία. Κύριε Υπουργέ, η Κρήτη καταγράφει το τελευταίο διάστημα μια παραβατικότητα που μας κρεμάζει τα μανταλάκια της χώρας και δεν αφορά μόνο την αστυνομία, δηλαδή τον κ. Χρυσοχοίδη, αλλά και την δικαιοσύνη.
0: Δείτε λίγο. Καταρχάς, νομίζω ότι δημιουργείται μια εσφαλμένη εντύπωση για την Κρήτη σε όλη την Ελλάδα. Η Κρήτη είναι ο νότιος προμαχώνας της χώρας. Λοιπόν, είναι η Κρήτη τροφοδοτεί την οικονομία της χώρας με πάρα πολύ, πώς να σας πω, με μεγάλα ποσά. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εδώ ασκείται μια από τις πιο σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα. Άρα, ένας προμαχώνας, γιατί η Κρήτη φυλάει τη χώρα από τον νότο. Ένας προμαχώνας της χώρας δεν μπορεί τώρα, επειδή υπάρχει μια εγκληματική δραστηριότητα από κάποιους, να στιγματίζει όλο το νησί. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι αυτό. Έτσι. Και γιατί στο κάτω-κάτω, για να το πω και εγώ, επειδή είμαι από εκεί πάνω, έτσι, εμείς, αν οφείλουμε την. Πώς να σας πω, δηλαδή το γεγονός ότι η χώρα που ζούμε εμείς, το κομμάτι εκείνο είναι ελεύθερο, αυτό οφείλεται στους κριτικούς. Όχι μόνο στον Ελευθερό Βενιζέλο και σε αυτούς που πολέμησαν εκεί. Θέλει μεγαλύτερο σεβασμό, λοιπόν, η Κρήτη.

Από αύριο, Τετάρτη, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τον πρόεδρο του Κόμματος Δημοκράτες, Στέφανο το Κασελάκη. Η περιοδία του βέβαια εστιάζεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. Θα κάνει επισκέψεις στο Ηράκλειο, θα πάει στη Βιάνο, Ιερά Πέτρα, Αγίο Νικόλαο και στο Αρκαλοχώρι. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που έχει βγει, είναι η καθημερινότητα των πολιτών, είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι η δημόσια υγεία, είναι οι υποδομές, είναι η διαχείριση υδάτινων πόρων, καθώς και η αποκατάσταση των σεισμόπληκτων περιοχών. Αυτός είναι και ο λόγος που επισκέπτεται το Αρκαλοχώρι. Ο κύριος Κασελάκης θα δώσει συνέντευξη τύπου αύριο στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία του Κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, Νικολάου Κατζατζάκη στον 2, στον 3ο όροφο. Ενώ αύριο στις 8 το βράδυ θα γίνει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις στο Μαρίνα Καφέ. Θα γίνει αυτή η συγκέντρωση στην διάρκεια της παραμονής του. Θα έχει σειρά επαφών και παρεμβάσεων με στόχο την άμεση επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες και την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων της περιφέρειας. Έτσι λοιπόν θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων. Θα κάνει επισκέψεις σε περιοχές ιστορικής μνήμης. Θα κάνει επαφές με αγροτικούς και παραγωγικούς φορείς για ζητήματα λειψιδρίας και πρωτογενούς παραγωγής. Θα έχει συναντήσεις με εργαζόμενους και εκπροσώπους του χώρου της δημόσιας υγείας. Θα κάνει και περιοδίες και ανοιχτές συζητήσεις με πολίτες και επαγγελματίες. Είπαμε και πριν ότι αυτή τη φορά εστιάζει στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου και στο πρόγραμμα βάζει στο κάδρο βεβαίως το Ηράκλειο, βεβαίως τη Βιάνο, βεβαίως την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλαο, και θα κάνει και ένα πέρασμα από το Αρκαλοχώρι, που εκεί θα τεθούν τα θέματα, έτσι, τα προβλήματα, ποια θέματα, τα προβλήματα των σεισμόπληκτων περιοχών, τα προβλήματα και τα θέματα αποκατάστασης των σεισμόπληκτων περιοχών. Αυτά λοιπόν, 4 λεπτά άφησα εγώ του Μάριου, του Βάιου, δηλαδή 3,5 περίπου. Θα κάνει τα κουμάντα του, θα βάλει το τραγουδάκι του, θα μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα, θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και τους συναδέλφους στο Ηράκλειο και θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Διπλωματικές διεργασίες για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και εκατέρωθεν απειλές. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μία ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον Στολίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικό ο ρόλος του. Έχω πει και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι ότι πρέπει να συγκλίνουμε και είπα ότι επήγει η ενωτική διέξοδος. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, τα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 19 έχει ο μήνας, 9 και 10 πρώτα λεπτά και είμαστε και πάλι ως Κρήτη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλης της χώρας. Μια υπόθεση η οποία από χθες απασχολεί το Πανελλήνιο, μια υπόθεση που αφορά στη δράση των μελών μιας οικογένειας από τα νότια της Κρήτης, από τα Βορίζια. Βεβαίως την προηγούμενη φορά τα Βορίζια βρέθηκαν στο επίκεντρο λόγω άλλων απίστευτων και τραγικών εξελίξεων και μιας υπόθεσης που βεβαίως και αυτή συγκλώνησε και είχαμε και δύο ανθρώπινες απώλειες, αλλά και αυτή εδώ η οποία αποκαλύφθηκε που αφορά στην δράση των μελών μιας οικογένειας που μένονταν όχι μόνο στην περιοχή τους αλλά και την περιοχή του Αμαρίου και με τη βία, με τις απειλές, με τους εκβιασμούς, με τις εφθορές, υποχρέωναν ανθρώπους που πάλευαν για την καθημερινότητά τους και πάλευαν για το εισόδημά τους, τους υποχρέωναν ακόμα και να φεύγουν από την περιοχή τους, ακόμα και να τους παραχωρούν τα αγροτεμάχια τους προκειμένου τι να κάνουν, να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις, να τα χρησιμοποιούν για να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις, να τα χρησιμοποιούν για, ως βοσκοτόπια για τις δικές τους τις δραστηριότητες. Μία απίστευτη κατάσταση και μάλιστα μία κατάσταση την οποία βίωναν οι κάτοικοι εκεί στο Αμάρι και όχι μόνο για πάρα πολλά χρόνια. Καταγράφεται από την αστυνομική έρευνα που έγινε μια πενταετία, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είχαν ξεκινήσει και νωρίτερα. Λοιπόν, είναι το κυρίαρχο θέμα σήμερα, το λέγαμε και πριν. Και αυτό που μας προκαλεί τρομερή εντύπωση είναι πόσο εύκολο τελικά είναι κάποιοι άνθρωποι να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και να μπορούν να καταστρέφουν ζωές, να καταστρέφουν περιουσίες, γιατί έκαναν και αυτό. Κατέστρεφαν όταν κάποιος δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί τους, όταν δεν ήθελε να τους παραχωρήσει το αγροτεμάχιο, κατέστρεφαν την περιουσία του. Έκοβαν τις κορμούλες από τα μπέλια τους, έκοβαν τα ελαιόδεντρα από τους ελαιόνες τους, έβαζαν φωτιά στα αυτοκίνητά τους. Μιλάμε τώρα για τη χαρακτηρίζουν από χθες όλη μαφία, αλλά με τακτικές μαφίας λειτουργούσαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν τους σταματούσε κανένας. Ο θείος φαίνεται να είναι ο εγκέφαλος, σύμφωνα και με την υπόθεση την οποία έχει εξιχνιάσει το τμήμα το τμήμα οργανωμένου εγκλήματος. Αυτός φαίνεται να είναι ο άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα νήματα, ένας 43χρονος, ο οποίος μάλιστα συνελήφθη στην Αθήνα, είχε μεταβεί στην Αθήνα με τη σύζυγό του για λόγους υγείας και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί έξω από το νοσοκομείο και στα Βορίζια συνελήφθησαν τα νύψια του. Ένας 44χρονος και ένας 39χρονος, συνελήφθησαν και οι σύζυγοι τους, γιατί φαίνονται και εκείνες να καρπώνονται μέρος των παράνομων εισοδημάτων που είχαν και για σε ό,τι είχε να κάνει και με παραβάσεις του νόμου περί ζωοκλοπής και ένα κομμάτωμα το οποίο συνελήφθη για τις ίδιες πράξεις με τις δύο σύζυγους, αλλά είναι μια δικογραφία η οποία έχει αρκετό κόσμο μέσα. Και από το Αμάρι έχει κόσμο και από την περιοχή των Βοριζίων. Βεβαίως δεν έχουν συλληφθεί όλοι, αλλά η δικογραφία η οποία έφτασε το προηγούμενο διάστημα στα γραφεία του εισαγγελέα στο Ρέθυμνο τους έχει συμπεριλάβει όλους. Και είχαμε βέβαιως τη σύλληψη των τριών που είναι η βασική, αλλά θα δούμε στην πορεία και άλλοι να καλούνται από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Οι τρεις πάντως θα πάνε στον ανακριτή, γιατί οδηγήθηκαν χθες στο δικαστικό μέγαρο και θα πάνε στον ανακριτή την ερχόμενη Παρασκευή. Έχει γίνει και η μεταγωγή του θείου, του 43χρονου θείου από την Αθήνα, οπότε κρατούνται και την Παρασκευή πρόκειται να απολογηθούν στην ανακρίτρια Ρεθύμνου.

Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και οι συνάδελφοι και από εδώ, από την ΕΡΤ, πήγαν χθες στα Βορίζια ξανά. Είχαμε να πάμε από την περίοδο των άσχημων γεγονότων του περασμένου Νοεμβρίου και μάλιστα μας έλεγε χαρακτηριστικά και η συνάδελφος η Φανή Καλαθάκη που πήγε ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα στο χωριό. Δηλαδή αυτή η ερημιά η οποία είχαμε αντιμετωπίσει, είχαμε δει όλοι πηγαίνοντας σχεδόν καθημερινά στα Βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Λίγος κόσμος κυκλοφορεί και βεβαίως χθες είχαμε και αυτή την επιχείρηση, τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια και καταλαβαίνετε ότι υπήρξε νέα αναστάτωση στο χωριό. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα. Έχω να σας πω για τον καιρό. Και έχω να σας πω για τον καιρό γιατί. Γιατί λέγαμε χθες ότι δεν φαίνεται ότι υπάρχει ένα χαμηλό που έρχεται και ότι εμάς δεν θα μας επηρεάσει. Τελικά θα μας επηρεάσει και εμάς. Αλλά θα επηρεάσει τα ορεινά της Κρήτης, δηλαδή από την Πέμπτη, ίσως και την Τετάρτη, να δουν βροχές τα ορεινά της Κρήτης. Δηλαδή στα Ανόγια θα έχουν βροχές και καταιγίδες από την Πέμπτη και την Παρασκευή και κάποιες ώρες το Σάββατο. Στο οροπέδιο Λασιθίου επίσης, το λέμε το οροπέδιο γιατί πάντα μας ενδιαφέρει σε σχέση με το νερό που κατεβαίνει στο φράγμα, έτσι. Αλλά θα έχουν και εκεί βροχοπτώσεις και στην Αγία Βαρβάρα έβλεπα ότι θα έχουν βροχοπτώσεις. Θα πέσει θερμοκρασία. Επίσης τα ορεινά, κυρίως σε Ανόγια και Τζερμιάδο, εκεί στην περιοχή του Οροπεδίου, λιγότερο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Εμάς τώρα στα Βόρεια δεν φαίνεται να μας επηρεάζει και πολύ αυτό το σκηνικό, δηλαδή θα δούμε συννεφιά, άντε να πέσει και καμιά ψυχάλα ίσως, αλλά κάτι το ιδιαίτερο, κάτι έτσι να δούμε έντονες βροχοπτώσεις, όπως σας είπα θα δουν τα ορεινά της Κρήτης από την Πέμπτη, δεν φαίνεται, δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει και στα Βόρεια του νησιού. Συννεφιά, λίγο ήλιος. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα εμείς.

Είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο χθες και ήταν ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση, ενώ Δημοτικό Συμβούλιο εδώ στο Ηράκλειο, ήταν ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση γιατί πολλά θέματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα είχαμε εξελίξεις, όπως στο θέμα του ιδιώτη που θα μπει στην καθαριότητα. Φαίνεται ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία και είναι θέμα ημερών να ξεκινήσει, δηλαδή τελειώνουν οι διαδικασίες για να μπουν και υπογραφές και ίσως μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο να μπει ο ιδιώτης και να συμβάλλει και εκείνος στην καλύτερη λειτουργία της αποκομιδής στο Ηράκλειο. Θα το δούμε αυτό. Είναι από τα θέματα τα οποία βεβαίως συνεχίζει να συναντά τις αντιδράσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα το θέμα αυτό. Πάντως περιμένουμε, είπα μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο θα δούμε αλλαγές. Θα δούμε αν θα το δούμε και στην πράξη αυτό. Ήδη βέβαια αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται σε άλλους δήμους και στο Ρέθυμνο εφαρμόζεται και έχει αποτελέσματα. Λοιπόν, φαίνεται ότι θα το δούμε και εμείς εδώ. Είχαμε επίσης ενημέρωση του Δημάρχου για το θέμα του ΒΟΑΚ και των παρεμβάσεων που περιμένουμε να γίνει σε Δήμο Μαλεβιζίου και Ηράκλειο προκειμένου να μην διχοτομηθούν τα αστικά κέντρα, και εκεί φαίνεται ότι έχουμε εξελίξεις. Προχωρά η διαδικασία για τη μελέτη από τον ανάδοχο. Βεβαίως ο Δήμος, το είπε και ο Δήμαρχος, δεν κάνει πίσω σε σχέση με την, και όπως και το Μαλεβίζι, δεν κάνει πίσω σε σχέση με την προσφυγή που έκανε στο Συμβουλίο της Επικρατείας. Αυτό που ανέφερε και ο Δήμαρχος είναι ότι μέχρι να δούμε ότι όλα γίνονται έτσι όπως πρέπει και ότι οι μελέτες και το έργο θα εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα αλλά να λύνει προβλήματα, δεν πρόκειται να προχωρήσουν, δεν πρόκειται να αποσύρουν την προσφυγή που έχουν κάνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

0: Λοιπόν, και βεβαίως είχαμε και άλλα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που δεν είχαμε όμως, γιατί υπήρχε αυτή η εικόνα ότι θα ξαναπάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο οι κάτοικοι και οι εκπρόσωποι φορέων και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής από τις Μαλάδες και την ευρύτερη περιοχή για το θέμα της προσωρινής δομής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Τελικά αυτό δεν έγινε, αλλά βεβαίως είναι σε εγρήγορση κάτι. Εξέδωσαν και νέα ανακοίνωση χθες. Είναι και αυτή η τηλεδιάσκεψη που περιμένουμε να γίνει μέσα στην εβδομάδα. Και πάμε να βρούμε τον εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής και των φορέων και των κατοίκων της Φοινικιάς και των Μαλάδων που παρακολουθούν το θέμα από πολύ κοντά. Ο Μάνος Κοκολάκης, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να δούμε και πού βρισκόμαστε στο θέμα αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοκολάκη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Δεν ξέρω γιατί υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι θα πάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχατε πάει βέβαια τον περασμένο Μάρτιο και είχε τοποθετηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Σωστά. Είχαμε πάει τον περασμένο Μάρτιο. Είχε τοποθετηθεί, είχε περάσει ψήφισμα. Είχε υπερψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ομόφωνα είχε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η περιοχή δεν μπορεί να υποστηρίξει.
0: Και ότι θα πρέπει να είναι εκτός του αστικού ιστού της πόλης, έτσι.
1: Κύρια από την πλευρά του Δήμου ήταν εκτός αστικού ιστού. Ήταν οι απρόσκοπτες και ασφαλείς κυκλοφοριακές συνδέσεις. Και ήταν να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές γύρω από τη δομή. Αυτές είναι η παραγωγική δραστηριότητα, είτε επιχειρηματική, είτε οι κατοικημένες περιοχές.
0: Επειδή εκκρεμεί μέσα στην εβδομάδα αυτή τη τηλεδιάσκεψη που αποφασίστηκε την περασμένη εβδομάδα στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Δήμαρχος με τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, έχετε κάποιο νεότερο σε σχέση με το πότε θα γίνει?
1: Αυτό το οποίο γνωρίζουμε περισσότερο από δημοσιεύματα είναι ότι αυτή θα λάβει χώρα αύριο, την Τετάρτη.
0: Θα είστε εσείς εκεί?
1: Εμείς δεν έχουμε λάβει κάποια πρόσκληση για τη συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, από ό,τι έχω καταλάβει, αυτή θα γίνει μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ενδεχομένων κάποιων άλλων τοπικών φορέων. Εμείς πάντως δεν έχουμε λάβει κάποια πρόσκληση.
0: Το θέμα είναι βεβαίως ότι κάπου πρέπει να γίνει αυτή η δομή, έτσι. Θέλω να πω δηλαδή, δεδομένων των συνθήκων και των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί και επειδή φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει κάτι σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές, πρέπει να υπάρξει ένας χώρος που θα μπορούν έτσι με αξιοπρεπή τρόπο να μένουν για κάποιο διάστημα, για μικρό διάστημα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από τη Λιβύη. Δεν είναι η περιοχή και το ακίνητο της Ένωσης θεωρείται κατάλληλος χώρος για τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων?
1: Όπως σωστά αναφέρατε, η δομή αυτή καταλαβαίνουμε ότι κάπου μέσα στο Ηράκλειο θα γίνει και πρέπει να γίνει, διότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να διαχειριστεί. Αναφέρθηκα όμως προηγουμένως στα κριτήρια. Πρέπει να τεθούν τα κριτήρια τα οποία θα πληρεί τόσο ο χώρος όσο και η περιοχή που θα κληθεί να το υποστηρίξει. Και αυτό το οποίο έχουμε εκφράσει ξανά και ξανά εμείς, έχει με ψήφισμα υποστηρίξει ο Δήμος, με τις τοποθετήσεις το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή, τόσο από άποψη υποδομών, όσο και για ανθρωπιστικούς λόγους, δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Μιλάμε για μια περιοχή ειδικά επιβαρημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του Ηρακλείου. Μια περιοχή η οποία φιλοξενεί το βιολογικό καθαρισμό, αλλά δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα αποχέτευσης. Μια περιοχή που κατά τους θερινούς μήνες δεν έχει συνεχόμενη ίδρυυση και άδρευση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει έντονη αγροτική δραστηριότητα και πάρα πολλοί κάτοικοι και πάνω από 300 επιχειρήσεις και πάνω από 7.000 εργαζόμενους. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία αντιμετωπίζει ένα δυσανάλογο κυκλοφοριακό φόρτο, το οποίο δυσκολεύει ακόμα και την πρόσβαση σε οχήματα της πολιτικής προστασίας. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει συχνά πλημμυρικά φαινόμενα και πυρκαγιές, τα οποία οφείλονται τα πλημμυρικά φαινόμενα στην έλλειψη συστήματος διαχείρισης ομβρίων, καθώς και οι πυρκαγιές στις πυκνές δασόδητες εκτάσεις, οι οποίες επαφίονται και
0: του ακινήτου
1: για την οποία μιλάμε, ναι. Και να πούμε και λίγο πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε, για το χώρο να αναφερθούμε, ότι αυτός ο χώρος είχε τη λειτουργία αποθήκης. αυτή τη στιγμή φιλοξενεί εμπορική επαγγελματική δραστηριότητα που κατασκευάζουν εξοπλισμό για ξενοδοχεία. Δεν είναι ένας χώρος ο οποίος έχει φτιαχτεί για να φιλοξενεί κόσμο και έχει τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις.
0: Φαντάζομαι θα διαμορφωθεί όμως ο χώρος, εάν και εφόσον.
1: Αλλά πώς θα υποστηρίξει 500 και 600 άτομα τα οποία θα μένουν 2-3 ημέρες ή όσο καιρό μένουν με 2 τουαλέτες.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνω, κύριε Κοκολάκη, και βοηθήστε με, είναι πώς θα επηρεάσει. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και είναι προβλήματα και για όλους τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Αλλά πώς θα επηρεάσει η λειτουργία μιας τέτοιας δομής τη λειτουργία και την καθημερινότητα των κατοίκων εκεί των Μαλάδων και των επιχειρηματιών εκεί στην περιοχή? Έχετε ένα φόβο σε σχέση με τη λειτουργία αυτής της δομής?
1: Καταλαβαίνετε ότι, και μια μικρή ιστορική αναδρομή δηλαδή αν κάνουμε, ότι δεν υπάρχουν πολλές περιοχές οι οποίες μετά τη χωροθέτηση αντίστοιχης δομής να αναπτύχθηκαν περαιτέρω. Ναι. Το οποίο είναι το οποίο επίσης φέρνουμε στο τραπέζι, ότι είναι μια περιοχή η οποία, διότι επειδή το Ηράκλειο επεκτείνεται προς τα δυτικά...
0: Ότι θα επηρεάσει και την αξία δηλαδή της γης στην περιοχή και...
1: Δεν φέρομαι συγκεκριμένα σε αυτό, αλλά θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ακριβώς δίπλα στο χώρο αυτό βρίσκεται ένα κέντρο διασκέδασης. Δεν μπορούμε να έχουμε μια δομή φιλοξενίας μεταναστών ακριβώς δίπλα σε ένα χώρο διασκέδασης. Γύρω ακριβώς επαφίονται σπίτια. Έτσι, το κλιμάκιο που ήρθε από το Υπουργείο για να κάνει αυτοψία, μην ξεχνάμε ότι το αντιλήφθηκε κάτοικος από το παράθυρό του. Τρόπος λοιπόν ο συγκεκριμένος.
0: Την περασμένη Πέμπτη λέτε τώρα.
1: Ναι, καθώς και οι γείτονές του μένουν ακριβώς δίπλα στην εγκατάσταση. Και φανταστείτε πόσο εύκολο ήταν για αυτόν από το παράθυρο να εντοπίσει σε ένα χώρο που έχει ήδη δραστηριότητα το γεγονός ότι υπάρχει μια ύποπτη κίνηση. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο κοντά είναι τα σπίτια. Πέραν αυτού, εφόσον μιλάμε για μια δομή προσωρινής φιλοξενίας, αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έρχεται κόσμος, θα κάθεται 2-3 ημέρες, μια εβδομάδα, σε άλλες εγκαταστάσεις να δούμε να κάθονται και ένα μήνα, αλλά σε κάθε περίπτωση τι σημαίνει αυτό? Στο ήδη βεβαρημένο κυκλοφοριακό ζήτημα θα προσθεθούν οχήματα ανεφοδιασμού, τα λεωφορεία που θα πηγαίνουν να φέρουν τον κόσμο, τα οχήματα της πολιτικής προστασίας που ήδη δυσκολεύονται να προσεγγίσουν, η αστυνόμευση η οποία θα χρειαστεί. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε να φορτώνουμε τις υποδομές μας ακόμα περισσότερο. Και αν θέλουμε να πάμε και λίγο σε άλλα ζητήματα υποδομών, όπως είναι για παράδειγμα, είπαμε, η αποχέτευση, η ίδρυυση, στην περίπτωση αυτή, είχαμε νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα το Σαββατοκύριακο ανάμεσα πόσο ήταν, 500-600 άτομα στα νότια παράλια. Υπάρχουν γύρω-γύρω οικισμοί. Έτσι, που ο καθένας από αυτούς έχει περίπου τόσους κατοίκους, άλλοι έχουν παραπάνω, άλλοι έχουν λιγότερο. Γενικά είναι μια μεγάλη περιοχή. Αλλά σκεφτείτε τώρα, εγώ θα σας το πω, αυτός είναι κάτοικος Λοφούπολης. Όταν η Λοφούπολη έχει 350-400 κατοίκους περίπου, πώς είμαστε, και δεν μπορούμε να υποστηριχτούμε από τις υποδομές, θα μπορέσουν να υποστηριχθούν σε ένα συγκεκριμένο χώρο άλλοι τόσοι? Και σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο η Λοφούπολη, είναι γύρω-γύρω πολλές περιοχές που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή και η προσέγγιση μας βασίζεται σε μια τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, κυρίως πάνω στις υποδομές, η οποία όμως κατ' επέκταση φτάνει και στο ανθρωπιστικό ζήτημα. Διότι εμείς κοιτάμε και πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Δεν θα είναι λύση να μεταφερθούν από έναν χώρο αποθήκης σε έναν άλλο χώρο αποθήκης με επιβαρυμένες υποδομές που δεν μπορούν να.
0: Είναι οι Μαλάδες μία από τις περιοχές που εξετάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου? Γιατί σας είδα να λέτε ότι μάλλον είναι η μοναδική ισχύ αυτό. Έχετε τέτοια ενημέρωση?
1: Σύμφωνα με προχθεσινά, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιεύματα, το κλιμάκιο το οποίο στάθηκε
0: από το Υπουργείο
1: δεν πραγματοποιήσει αυτοψίες σε άλλους χώρους.
0: Μόνο στις Μαλάδες.
1: Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά, μόνο στις Μαλάδες. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει εμβολία ότι οι Μαλάδες βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Έχει προκληθεί και μια συζήτηση, η οποία έχει προκαλέσει και τις αντίστοιχες αντιδράσεις και έχει προκαλέσει και τα αντίστοιχα αντανακλαστικά από την πολιτεία, που επιβεβαιώνουν ότι πράγματι ο χώρος αυτός εξετάζεται. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε κλιμάκιο να πάει να εξετάσει.
0: Σωστό. Σας είδαμε επίσης στην τελευταία σας ανακοίνωση να ζητάτε να υπάρξει και έτσι ξεκάθαρη τοποθέτηση από τους βουλευτές. Θεωρείτε ότι δεν έχουν ξεκάθαρη στάση στο θέμα, κύριε Κοκολάκη?
1: Σαφώς και δεν έχουν ξεκάθαρη στάση. Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε καμία στάση, αλλά και η στάση η οποία κρατήσανε τώρα είναι από μας, θεωρείται από εμάς ανεπαρκής. Εμείς είχαμε ζητήσει στην επιστολή την οποία στείλαμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, θετική, αρνητική, τεκμηριωμένη, να υποστηριχτεί το ψήφισμα που εξέδωσε ο Δήμος. Οι απαντήσεις οι οποίες πήραμε είναι γενικές, είναι αόριστες και γενικά αιωρούνται. Αν δηλαδή τις αθροίσουμε, τι ακούσαμε, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια δομή στο Ηράκλειο, ότι εφόσον έχει προκληθεί τέτοια κινητοποίηση και τέτοια αναστάτωση, καλό θα είναι να κάνουμε μια διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και ότι υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε κιόλας, που έχουν κατατεθεί αντίστοιχα. Αυτό, όταν το βάλουμε όλο μαζί, είναι η μέχρι τώρα στάση του Υπουργείου, η οποία δεν μας λέει τίποτα. Είναι ένας εγκρυπτός σχεδιασμός. Δεν άλλαξε δηλαδή κάτι με τις τοποθετήσεις που πήραμε. Μπήκανε στο χορό, ναι, οκ, okay, βγάλαμε κάποιες ανακοινώσεις, αλλά δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε εμείς.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν είναι δικιά σας δουλειά να βρείτε χώρο ή να προτείνετε χώρο, αλλά πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοιος χώρος στο Δήμο Ηρακλείου? Είναι δεδομένο ότι πρέπει ο χώρος αυτός να είναι στο Δήμο Ηρακλείου ή θα μπορούσε να είναι και σε όμορους δήμους? Δεν ξέρω, εσείς που το συζητάτε και έτσι το έχετε υπεραναλύσει το θέμα, τι λέτε?
1: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σε όλο το νομό δεν υπάρχει κάποιος καταλληλότερος χώρος και συζητάμε αυτή τη στιγμή για τον πλέον πιο ακατάλληλο. Μπορούν να εξεταστούν λύσεις με ενεργά στρατόπεδα, μπορούν χώροι στην ενδοχώρα, άλλες εγκαταστάσεις ίσως πλησιέστερα στα σημεία εισόδου.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχουν δηλαδή σε καλύτερα σημεία και καλύτερες υποδομές, αυτό λέτε?
1: Με καλύτερες υποδομές και για να τα εντοπίσουμε, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να συμβεί είναι στη διαβούλευση να τεθούν τα κριτήρια τα οποία ακόμα δεν έχουν τεθεί.
0: Ναι.
1: Ποια κριτήρια πρέπει να πληρεί ο χώρος αυτός? Δηλαδή, πώς θα πάμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένας χώρος μας κάνει ή να απορρίψουμε ότι ένας χώρος δεν μας κάνει, όταν ακόμα δεν έχουν τεθεί τα κριτήρια? Αφού όλος ο σχεδιασμός γίνεται εγκρυπτό, δεν ξέρω αν θα μάθουμε και στην τηλεδιάσκεψη αύριο, αν θα αποφασιστεί ότι απορρίπτεται ο χώρος, ποια κριτήρια θα πρέπει να πληρεί ο νέος χώρος. Δεν γνωρίζω τι θα συζητηθεί. Αλλά σίγουρα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση με δεδομένα τα κριτήρια.
0: Ναι, αυτή η διαβούλευση που λέτε ότι δεν έχει γίνει.
1: Βεβαίως, μα δεν έχει γίνει.
0: Εσείς τώρα περιμένετε, φαντάζομαι ότι τηρείτε στάση αναμονής, έτσι, περιμένοντας και την τηλεδιάσκεψη να δείτε ποιο είναι το αποτέλεσμα και θα αποφασίσετε στη συνέχεια τα επόμενα βήματά σας αναλόγως το τι θα υποθεί και το τι θα ακουστεί.
1: Σίγουρα, αυτό το οποίο έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές είναι ότι, δεδομένου ότι εμείς είμαστε απλοί κάτοικοι οι οποίοι κάνουμε μια κινητοποίηση, παίρνουμε και φορείς της περιοχής, παίρνουμε αποφάσεις και ακολουθούμε τις εξελίξεις, διότι δεν έχουμε την πληροφόρηση εκ των προτέρων. Ο σχεδιασμός γίνεται εγκρυπτό, οπότε και εμείς λειτουργούμε λίγο αντανακλαστικά δυστυχώς, αλλά σε κάθε περίπτωση θεσμικά.
0: Μάλιστα, λοιπόν, οπότε περιμένουμε, εάν και εφόσον γίνει.
1: Ναι? Να σας πω απλά, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Σήμερα, στα πλαίσια των επόμενων δράσεων, σήμερα αποστήλαμε στην περιφέρεια εκ νέου ψήφισμα. Θα παραστούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Πέμπτης με το ψήφισμα αυτό, αναμένοντας να πάρουμε πίσω κάτι αντίστοιχο σε σχέση με αυτό που πήραμε.
0: Από το Δημοτικό Συμβούλιο, λέτε, έτσι?
1: Δηλαδή, θέλουμε να δούμε ότι απορρίπτεται ρητά και κατηγορηματικά η χωροθέτηση της δομής στη συγκεκριμένη περιοχή. Να κριθεί ο χώρος ακατάλληλος με βάση την τεκμηρίωση που έως τώρα έχουμε κάνει, καθώς και η περιοχή παράλληλα. Να ευθυγραμμιστούν με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να υπάρχει μια δημόσια ξεκάθαρη τοποθέτηση από την περιφέρεια που να μην χωράει πλέον αμφιβολία για την ακαταλληλότητα του χώρου. Να ζητηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία η επανεξέταση του σχεδιασμού, αποκλείοντας χωροθετήσεις τουλάχιστον σαν ένα βασικό κριτήριο που θέτουμε εντός υπλησίων αστικού και μη αστικού ιστού. Και όπως σας είπα και πριν να πάρθει οποιαδήποτε απόφαση, να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε μελλοντική πρόταση θα εξεταστεί μόνο κατόπιν ουσιαστικής και θεσμικής διαβούλευσης με Δήμο, Περιφέρεια, τοπικούς φορείς και κοινωνία. Είναι τα πλέον αυτονόητα, νομίζω.
0: Κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι έχετε πίεση χρόνου και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε έτσι μας δώσατε τη δυνατότητα να ακούσουμε κι εμείς τι λένε οι κάτοικοι της περιοχής και πώς αντιμετωπίζετε το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, πάμε στο Λασίθιπ τώρα. Πάμε να βρούμε τον συνάδελφο, τον Ιάσονα Ταυλά. Καλημέρα, Ιάσονα.
1: Καλημέρα.
0: Τι καιρό έχετε στο Λασίθιπ σήμερα? Στον Άγιο μουντός. Νικόλαο, μουντός, ε.
1: Μουντός, ναι, ό,τι είναι και στο Ηράκλειο.
0: Έρχονται βροχές πάντως, ε. Τέλος της εβδομάδας, για τα ορεινά. Θα ρίξει σίγουρα νερό στο οροπέδιο, από ό,τι έβλεπα.
1: Καλό είναι αυτό. Να ρίξει, γιατί όχι. Είναι μια αλλαγή του καιρού που έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, μέχρι τώρα φαίνεται ότι όσο πάμε προς το τέλος της άνοιξης, είναι πιο υγρός ο καιρός. Δεν ξέρω αυτό. Αυτές όλες οι μεταβολές του καιρού έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Τη γλιτώσαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Τα αποθέματα του νερού φτάνουν για φέτος ή του χρόνου. Ελπίζουμε να υπάρξει μια κατανομή των βροχών το χρόνο που έρχεται, μπας περιπτώσει, καλύτερη, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η αγωνία, αυτή η πίεση.
0: Γι' αυτό και αυξήθηκε και το νερό το οποίο θα πάρουν οι τρεις δήμοι από το φράγμα που σε λέμε, έτσι τη βετίνη καλοκαιρινή περίοδο. Έχουν αλλάξει άρδιν τα δεδομένα.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε νερό και για του χρόνου, αλλά θέλουμε νερό. Θέλουμε και άλλο νερό.
1: Εννοείται ότι θέλουμε νερό και δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία να αντλούμε λάσπη.
0: Έτσι.
1: Καταστρέφονται τα μηχανήματα.
0: Σωστό.
1: Είναι ξεκάθαρη θέση βέβαια του ΟΑΚ γι' αυτό, ότι όσο που λιγοστεύει το νερό, τόσο αυξάνουν τα προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, να μείνουμε στο θέμα όμως, διότι την Παρασκευή θα έχουμε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, του Γιάννη Ανδρουλάκη, με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, το Μανώλη το Μενεγάκη, όπου θα συζητηθούν τα φράγματα που προβλέπονται να κατασκευαστούν στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Έχει καθυστερήσει λίγο αυτή η ιστορία σε σχέση με τις μελέτες. Νομίζω ότι είναι καταλυτική η συνάντηση αυτή, προκειμένου να...
0: Ναι, συνάντηση εργασίας δηλαδή, έτσι.
1: Ακριβώς. Αφορά τις χρήσεις των φραγμάτων αυτών. Ουσιαστικά θα βρίσκεται και ο μελετητής, ο κ. Πουλτσίδης, εκεί.
0: Είναι πολλά τα φράγματα τα οποία είναι στη φάση των μελετών ή και πιο μπροστά για να κατασκευαστεί.
1: Όχι, είμαστε στην αρχική φάση.
0: Α.
1: Και το θέμα είναι να τρέξουν γρήγορα οι μελέτες, να συμβασιοποιηθούν αυτά κάποια στιγμή.
0: Ναι. Δηλαδή είναι για να δείτε πού βρίσκονται.
1: Όχι. Τώρα, ουσιαστικά, αυτό που θα συζητηθεί είναι οι χρήσεις. Δηλαδή, τι χρήση θα έχουμε? Θα είναι για ύδρευση, άδρευση, και ποιος θα είναι ο διαχειριστής? Αυτά είναι βασικά ζητήματα για να προχωρήσουν οι μελέτες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή με ρώτησες τι είναι αυτό, αφορά δύο φράγματα στο οροπέδιο του Καθαρού, το ένα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ και μισό και το άλλο 1,5. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εκεί το μεγάλο να αφορά την ύδρευση, γιατί η ποιότητα του νερού στην ορεινή περιοχή είναι σαφώς καλύτερη από τα παιδινά, διότι δεν έχουμε τους ανθρώπινους ρήπους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για ποιοτικό καθαρό νερό. Εάν αυτό προχωρήσει γρήγορα όπως πρέπει να γίνει, δηλαδή να αντιληφθεί το ελληνική πολιτεία ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να έχουν γίνει προχθές και όχι χθες, τότε μιλάμε ότι η περιοχή θα ανασάνει για τα επόμενα χρόνια. Γιατί προβλέπεται μια ανάπτυξη εδώ με το νέο αεροδρόμιο, η οποία χωρίς νερό θα είναι δύσκολη.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ναι. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε το φράγμα του Κρούστα, το οποίο είναι ένα μικρότερο φράγμα, όμως και αυτό έχει τη σημασία του. Είναι περίπου 400.000 κυβικά. Έχει σημασία ότι διατάξει σε μια περιοχή η οποία δυσκολεύεται αυτό το διάστημα. Και δεν είναι μόνο το χωριό του Κρούστα που είναι ένα μικρό χωριό, αλλά είναι όλο αυτό το κομμάτι μέχρι το Καλό Χωριό, που πραγματικά είναι περιοχές οι οποίες είναι ξηροθερμικές, έχουν ανάγκη αυτό. Έχουμε γενικά στο Δήμο Αγίου Νικολάου μεγάλη ανάγκη από νερό καλής ποιότητας, νερό που δεν χρειάζεται μεγάλη προεξεργασία.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτές είναι ορεινές περιοχές, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η ποιότητα του νερού που θα παραχθεί είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα, να παραμείνω στο Δήμο Αγίου Νικολάου, γιατί ολοκληρώνεται ουσιαστικά η φάση της επένδυσης του Δήμου Αγίου Νικολάου στη μαρίνα της πόλης. έχουμε τη τιμή, τη χαρά, μπορώ να πω, καταφέραμε κάποια πράγματα πριν αρκετά χρόνια να τα κάνουμε στην ώρα μας, και αυτό είναι μια πρόσθετη αξία για την πόλη του Νικολάου. Η Μαρίνα προσφέρει τα μέγιστα και προσέφερε τα μέγιστα την περίοδο της κρίσης και ακόμη προσφέρει τα μέγιστα. Να σας πω λοιπόν ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου προχώρησε σε επένδυση μέσα από το ΕΣΠΑ. Αναγκάστηκε να πάρει μια δάνειο βέβαια για να προχωρήσει τη διαδικασία γρήγορα. Ωστόσο έχουμε σύγχρονο σκίαστρα για το πάρκινγκ, το οποίο είναι πριν τη Μαρίνα, με φωτοβολταϊκά. Έχουμε μέσα νέες προβλήτες για να δένουν τα σκάφη, πλωτές δηλαδή. Πραγματικά νέα τεχνολογία, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Και άρα δηλαδή που προβλέπει η επένδυση, σύντομα θα έχουμε την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτές τις μέρες θα πάω να δω την κατασκευή των πλωτών, δηλαδή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω ζήσει στη Μαρίνα όλα αυτά τα 25 χρόνια που λειτουργεί, τα 30 χρόνια που λειτουργεί. Εκεί ήταν και στο πλοϊκό όμιλο, οπότε ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είναι σημαντικό να σας πω ότι ο Δήμος έχει καταφέρει να κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια, και με αυτή τη δημοτική και με την προηγούμενη, να παραμείνει η Μαρίνα ως μια δημοτική υπηρεσία. Καλά ή κακά, το έχει καταφέρει, και μπορώ να πω με πολύ καλή ποιότητα υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να τη χαίρονται και οι δημότες. Δηλαδή να περπατάμε μέσα στη Μαρίνα. Δεν είναι μια ιδιωτική επιχείρηση που κλείνει τις πύλες στους πολίτες, και αυτό νομίζω ότι έχει προσφέρει τα μέγιστα. Τώρα να πούμε και ότι και η Σιτία ολοκληρώνει την τοποθέτηση των πλωτών, όπου θα έχει σε λίγο στο λιμάνι της Σιτίας 300 και πλέον θέσεις για σκάφη,
0: για τουριστικά σκάφη, έτσι.
1: Βέβαια αυτή είναι μια μεγάλη επένδυση, θα αλλάξει τη Σιτία. Καλό είναι βέβαια κάποια στιγμή να έχουν και εκεί ένα δρόμο
0: που θα, ναι, να, σωστό και αυτό,
1: να πηγαίνουμε ευκολότερα. Ή εν πάση περιπτώσει να δει το Υπουργείο Ναυτιλίας, αυτό που λένε εδώ αρκετοί τουριστικοί παράγοντες, ότι μία γραμμή, μία σύνδεση Σιτίας Αγίου Νικολάου, ναυτική σύνδεση με ένα μικρό σκάφος, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να είναι και η μόνη λύση την παρούσα, μέχρι να δούμε ένα δρόμο σύγχρονο. Λοιπόν, τώρα να πάμε στις όχι καλές ειδήσεις, γιατί πρέπει να τις λέμε και αυτές. Δεν εγκρίθηκε σταυρούλα η αγροτική οδοπία στον Άγιο Νικόλαο.
0: Γιατί, Άσονα?
1: Τώρα, και μάλιστα αγροτική οδοπία σε Λούντα, Κριτσά, Λίμνες, Κρούστα, καλό χωριό. Δεν ξέρω τώρα το δελτίο που, γιατί είχαμε και αλλαγή της Δημοτικής Αρχής πολύ.
0: Δεν εγκρίθηκε από ποιον τώρα, από το Υπουργείο?
1: Ναι, αγροτική οδοπία Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου, περίπου, νομίζω ότι είναι γύρω στα...
0: Είναι αρκετές χιλιάδες, μάλλον κάποια εκατομμύρια, έτσι.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι 500.000 ευρώ, 700.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι ότι, ενώ έχουμε κρίσει σε άλλες περιοχές, έχει να κάνει και με τις δύο δημοτικές αρχές που διαδέχτηκαν μια την άλλη, και τις μελέτες.
0: Βλέπω ότι έχουν εγκριθεί κάποια που αφορούν στο Δήμο της Ιεράπετρας.
1: Ναι, ναι. Εγκρίθηκαν.
0: Λόγω υπέρβασης.
1: Η αγροτική οδού στο Κτώλο Καβοσίου φτάξει στους 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Αγροτική εδοπία Ανατολής Μύθων 500.000 ευρώ. Αγροτική εδοπία κάτω χωριού 500.000 ευρώ. Αγροτική εδοπία Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας ποσού 500.000 ευρώ. Δεν επιλέγονται προς ένταξη, αυτό που είπα πριν. Η βελτίωση πρόσβασης σε υγειονομική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση περίπου 500.000 ευρώ. Βελτίωση πρόσβασης σε υγειονομική και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Χρυσοπηγής 500.000 ευρώ. Αυτά αφορά Σιτία. Βελτίωση πρόσβασης στις αχλαδιές της Σκοπής 500.000 ευρώ. Και βελτίωση πρόσβασης σε
0: κτηνοτροφικές
1: στη ΣΦΑΚΑ 1 εκατομμύριο. Δεν εγκρίθηκαν αυτές. Ναι,
0: βλέπω ότι δεν έχουν ενταχθεί λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού κάποιες, και κάποιες άλλες λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Δηλαδή κάτι δεν έγινε καλά προκειμένου να μην...
1: Δεν είναι μόνο στον Άγιο Νικόλαο. Πάντως χάρη, εδώ στο Δήμο Αγίου Νικολάου αφορά τις λίμνες 500.000 ευρώ. Αφορά την Αγία Πελαγία στην Πάνω Λούντα 1 εκατομμύριο. Όπως, ναι, είναι μεγάλα τα ποσά, δεν τα είχα.
0: Ναι, ναι. Και στο Δήμο Οροπεδίου επίσης. Εγκριτά
1: 500.000 ευρώ, δεν εγκρίθηκαν. Στο Καλό Χωριό 1 εκατομμύριο δεν εγκρίθηκαν. Και στο Οροπέδιο.
0: Τώρα αυτό βεβαίως δεν ξέρουμε, γιατί μιλάμε για από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Το Δήμο Οροπεδίου 500.000 ευρώ,
0: ναι.
1: Και στο Παλέκαστρο 500.000 ευρώ. Και Δήμο Αγίου Νικολάου και Οροπέδιο
0: πήγαν
1: έξω.
0: Από ό,τι βλέπουμε, επειδή τα ποσά είναι μεγάλα, που σημαίνει ότι είναι μεγάλα έργα αυτά, δεν είναι μικρά έργα, δεν ξέρουμε πώς θα υλοποιηθούν, γιατί φαντάζομαι ότι για να το ζητάνε είναι ανάγκη, έτσι.
1: Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν ξέρω πώς εγκρίνει και δεν εγκρίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτά τα ποσά. Πραγματικά δεν ξέρω πώς δεν εγκρίνονται. Από την Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών. Θέλω να πω όμως κάτι. Όλοι αυτοί οι γραφειοκράτες οι οποίοι βρίσκουν στις μελέτες λάθη και τα λοιπά και δεν εγκρίνουν τα ποσά, ας έρθουν να δουν σε τι κατάσταση είναι όλες αυτές οι αγροτικές οδοποίες και ας μην ζητούν παραγωγή, ποιότητα και προϊόντα και όλα αυτά που ακούμε τα βαρύγδουπα όταν κατεβαίνουν εδώ πέρα και κάνουν δηλώσεις. Αυτά τα ποσά είναι απαραίτητα για τους Δήμους για να αποκαταστήσουν την αγροτική οδοποία, η οποία έγινε πριν από πολλά χρόνια. Έχει μεγάλα προβλήματα. Έχουμε μεγάλες καταστροφές λόγω των βροχών, των εντάσσεων της βροχής. Όπως βλέπεις, την τελευταία στιγμή είχαμε καταιγίδες. Όλες αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην αγροτική οδοποία. Και δεν έχουν δημιουργηθεί μόνο τώρα. Αλλά τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε μεγάλες καταστροφές στην αγροτική οδοποία. Είναι απαραίτητα χρήματα που πρέπει το ελληνικό κράτος να αντιληφθεί ότι δεν πρέπει να βλέπει μόνο τα χαρτιά. Ας έχουν όλοι αυτοί που υπογράφουν, που δεν υπογράφουν, να κάνουν αυτοψίες, να δουν τι γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: το λέω γιατί χθες ήμουνα με κάποιους αγρότες οι οποίοι πραγματικά λένε δεν είναι δυνατόν. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να σου πάμε τα μάξιμα εδώ και κινδυνεύουμε κάθε φορά για να μαζέψουμε τις ελιές.
0: Ιάσονα.
1: Όπως πούνε να τα αφήσουμε όλα. Αυτό λέει ο πολίτης. Είναι σοβαρά αυτά τα θέματα γιατί επηρεάζεται άμεσα ο αγρότης. Εγώ τώρα πρέπει να τα πω όπως έχουν γιατί έτσι είναι. Δεν mm-hmm. μπορώ να κρύβομαι, δηλαδή, αφού συναντάω τους ανθρώπους κάθε μέρα. Λοιπόν, τώρα να κλείσουμε με τουρισμό. Να πω ότι σιγά σιγά ανοίγουν όλα τα ξενοδοχεία. Σιγά σιγά ανοίγουν όλα τα ξενοδοχεία.

0: Ιράν, που σαφώς επηρέασε την όλη κατάσταση, το θα πάμε μέχρι τον Νοέμβρη.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα δηλαδή που υπάρχει από τον τουριστικό κόσμο.
0: Υπάρχει αυτή η εικόνα. Υπάρχει αυτή. Και να πω και κάτι. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχε μείνει πολλοί κόσμος έξω από τα ξενοδοχεία. Τώρα τρέχουν τα ξενοδοχεία να τους πάρουν.
1: Μάλιστα.
0: Μεταξύ, δηλαδή, υπάρχει μια.
1: Εννοείς εργαζόμενος, αυτό λες.
0: Ναι, ακριβώς. Υπήρχε μια παγωμάρα. Έφταιγε καιρός. Έφταιγαν όλα αυτά με τον πόλεμο. Η ανασφάλεια, το ακριβό πετρέλαιο, τα καύσιμα, δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ να πω τι ήταν αυτό που ουσιαστικά. Μπορεί και όλα μαζί. Αλλά τώρα τρέχουν τα ξενοδοχεία να προσλάβουν τον κόσμο. Μάλιστα. Δηλαδή και αυτή η κατάσταση την τελευταία στιγμή, ότι τελευταία στιγμή τρέχουμε, δεν.
1: Ιάσονα, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ που σε έχω και τα λέμε αυτά, γιατί ο κόσμος του Λασιθίου αγαπάει το ραδιόφωνο του Ηρακλείου της ΕΡΤ, μας ακούει
1: μακάρι
0: εδώ.
1: Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να διαθέσουμε.
0: Και να κλείσω γρήγορα. Μάλιστα, το γράψαμε στο Ρτινιού χθες. Είχαμε ένα τραυματισμό, άλλο ένα τραυματισμό στο ΒΟΑΚ εργαζόμενου. Χρειάστηκε να γίνει μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Είναι μια παλιά δεσμευτή, τη μάθαμε χθες, το Σάββατο. Γιατί εδώ δεν είχε ούτε αχνολόγο ούτε ανεσιολόγο για να μπορέσει να γίνει.
1: Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, λες.
0: Ναι, να πούμε βέβαια ότι εγώ γράφω ότι είχε σπάσει το μυρό του, είχε καταπλακωθεί από βαρέο όχημα, αλλά δεν ήταν τελικά μόνο μυρό, γιατί μίλησα με το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας χθες αργά το βράδυ. Είχε και πνευμοθώρακα και ρήξη πλήνας. Δηλαδή, που δεν θα μπορούσαν αυτά να βρεθούν χωρίς αχνολόγο.
1: Σαν κέντρο υγείας λειτουργεί πλέον το νοσοκομείο στον Αγίου Νικολάου.
0: Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Σταυρούλα, υπάρχει μεγάλο κίνδυνο. Ο ένας αχνολόγος να πάει στο οροπέδιο, γιατί τώρα με την καινούργια προκήρυξη φαίνεται ότι έχει επιλέξει εκεί, και η αχνολόγος μία να πάει στην Νεάπολη. Οπότε θα βρεθεί το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου χωρίς αχνολόγους καθόλου.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Γιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Στο Λασίθι. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 10, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε χθες την παρουσία στο Ηράκλειο και του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη. Δεν προλάβαμε να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό, γιατί παραχωρείται η έκταση του που στο λιμάνι, μάλλον στο χώρο, στην παραλιακή, που πρόκειται να γίνει το δικαστικό μέγαρο για προσωρινό χώρο στάθμευσης των οχημάτων που έρχονται στο Ηράκλειο. Είναι κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί ο Δικηγορικός Σύλλογος. Επίσης βρίσκεται λύση μάλλον με το παλιό κτίριο του ΟΤΕ για να γίνουν δικαστικές αίθουσες, γιατί το δικαστικό μέγαρο δεν έχει αίθουσες και είναι πολλές οι δίκες και τα δικαστήρια που συνεδριάζουν. Λοιπόν, θα έχει μια συνάντηση, τώρα θα συναντηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου για να αξιολογήσει τα της χθεσινής συνάντησης με τον κύριο Φλωρίδη. Θα έχουμε να πούμε περισσότερα μετά και από αυτό, πώς θα αντιδράσει. Εμείς φτάσαμε στο τέλος, πάμε Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά στα Χανιά. Παρακολουθούμε το θέμα με τα βορίζια, ό,τι νεότερο στις επόμενες ενημερωτικές ζώνες του σταθμού μας. Στις 11 θα επιστρέψουμε και θα ακούσετε την Φανή Καλαθάκη. Εμείς και πάλι αύριο το πρωί εδώ μαζί σας. Καλή σας ημέρα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν στα 109,84 δολάρια το βαρέλι. Υποχώρησε η τιμή του Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορούν να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Η ειδική αναφορά για τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων του, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μία νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, οπότε θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12 μήνου του 2023. Σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σοκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε, είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Την επόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρα τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Απίφθινε κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται η Ουκρανία, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια, πελάγι τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο. Παγκρίτια η μετάδοση και βέβαια μέσω του Ερτέκο, ερτέκο.gr και Ερτέκο, η ψηφιακή εφαρμογή σε έξυπνες συσκευές. Μας ακούτε από όλη την φύλη, από όλο τον κόσμο, από όπου και αν βρίσκεστε και έχει καλό σήμα ίντερνετ. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Είναι η εκπομπή RGNE κοντά σας και σήμερα εδώ με τα νεότερα της επικαιρότητας, με σχόλιο και είδηση παράλληλα. Φυσικά για ακόμα μια φορά έχει ξημερώσει, βασικά έχει βασιλέψει χθες ο ήλιος, με μια ακόμα δύσκολη μέρα για την Κρήτη συνολικά. Και πάλι στο επίκεντρο του αστυνομικού ρεπορτάζ, πρωτοσέλιδα και πρώτα θέματα σε όλα τα πανελλαδικά δίκτυα και φυσικά τα τοπικά. Δύσκολες περιστάσεις, δύσκολες καταστάσεις. Θα τα δούμε αναλυτικά, θα κάνουμε και τις συνδέσεις αργότερα με τα πεδία του ενδιαφέροντος που θα μας πούν συνολικά για το χρονικό της νέας υπόθεσης εγκληματικής οργάνωσης. Για την ώρα είμαστε εδώ, ζωντανά εκπέμπουμε από το στούντιο των Χανίων, από την ΕΡΤ στα Χανιά. Ο Γιώργος Βλαζάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή μας υποστήριξη. Είπα ότι είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, μπορεί και να το είπα. Το είπα, Γιώργο, μπράβο, το είπα. Και μπράβο σου που προσέχεις. Και θα πάμε να κάνουμε και τη σύνδεσή μας και με το Ηράκλειο αργότερα. Αλλά και εκεί, επειδή εκπέμπεται το σήμα μας σε όλο το νησί, οι καλοί συνάδελφοι από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο Δημήτρης Στρατήγης, ο Παράσος Χαραλαμπάκης, εναλλάσσονται στις ρυθμίσεις των ήχων. Και φυσικά η Ελένη Ξυλούρη συνεχίζει να συντονίζει τα υπόλοιπα σε παγκρίτιο δίκτυο.

19 του μήνα σήμερα, Τρίτη σήμερα, και σήμερα είναι των Αγίων, Θεογνώστων και Θεοκτίστων Οσιομαρτύρων, του Αγίου Πατρικίου του Ιερομάρτυρος και του Αγίου Μενάνδρου. Μπόλικα τα ονόματα, Πατρίκιος, Πατρίκης, Πατρικία, Θεόγνωστος, Θεογνωσία, Μένανδρος και Θεόκτιστος. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες, γενεθλιάζουσες και γενεθλιάζοντες, χρόνια πολλά σε όσους έχετε σήμερα την τιμητική σας για κάποιο λόγο. Και σήμερα είναι επίσης μια πολύ σπουδαία ημέρα, είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, των Ποντίων. Πολύ σπουδαία ημερομηνία και πολύ αιματηρή ιστορική συνθήκη. Στο παλίμψη, στο φω της ιστορίας με τις σφαγές και τις γενοκτονίες. Παγκόσμια μέρα επίσης κατά της υπατήτηδας. Και παράλληλα να σας πω ότι έχουμε σήμερα μισό λεπτάκι, γιατί και τα συστήματα καμιά φορά κολλάνε, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει θα προχωρήσω για την ώρα, γιατί δεν με βοηθάει η τεχνολογία. Είναι όμως σήμερα μια ημέρα σχεδόν φθινοπορεινή, θα την πω. Γιατί από το βράδυ έχει ξεκινήσει να υποχωρεί κάπως η θερμοκρασία, θα ακολουθήσουν τέτοιες μέρες στο επόμενο διήμερο, με έντονους, σχεδόν θυελώδεις σε κάποιες περιοχές, δυτικούς ανέμους. Σε όλη την Κρήτη έχει πέσει κάπως η θερμοκρασία, δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 22 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και ίσως και λίγο παραπάνω εκεί, 22-23 στα νότια της Κρήτης. Και νεφώσεις που οριακά τους βλέπεις και λες θα βρέξει, δεν θα βρέξει, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια τέτοια κατάσταση που θα ακολουθήσει και αύριο, με έντονους δυτικούς ανέμους και τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλά. Εκεί γύρω στους 22-21 και αύριο, και βέβαια τη νύχτα που θα φτάνει σε κάποιες περιοχές και τους 15 βαθμούς Κελσίου. Και από την Πέμπτη φαίνεται ότι σιγά σιγά ξαναρχίζει να ανεβαίνει ο υδράργυρος. Αρχίζει η καλοκαιρία με ένα Σαββατοκύριακο που ενδεχομένως από τα μέχρι στιγμής δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών, της προγνώσης δηλαδή των μετεωρολόγων, θα έχουμε ενδεχομένως και 26 και 27, μπορεί και σε κάποιες περιοχές και λίγο παραπάνω όσο προχωράνε οι μέρες, ανάλογα πάντα τον άνεμο. Και έχει να λέει αυτό προφανώς για όσο προχωράμε παρακάτω. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Μάιος μάλλον προς το φθινόπωρο προσομοιάζει παρά προς το καλοκαιράκι.

στα πολύ πολύ δύσκολα της ανθρωπότητας αυτή την περίοδο, στον πόλεμο που μένεται στην περιοχή του Ιράν αλλά και στο Νότιο Λίβανο φυσικά. Εκεί οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτίθενται. Από την άλλη, στο Ιράν έχουμε μια ένταση μόνιμη μεταξύ Αμερικανών και της ευρύτερης περιοχής εκεί. Από ό,τι φαίνεται, ήμασταν πολύ κοντά σε μια γενικευμένη επίθεση εκ νέου των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα και με κόσμο, με ανθρώπους, όχι απλά με τις επιθέσεις βαλιστικών και μη. Υπήρχε αυτή η διάθεση. Το μαθαίνουμε βέβαια κατόπιν ορτής το πόσο οξυμένα ήταν τα πράγματα, παρότι φημολογείται γενικά το προηγούμενο διάστημα ότι εφόσον μέχρι τώρα δεν έχουμε μια συμφωνία ή μια έτσι κατάπαυση του πυρός, τα πράγματα θα οξυνθούν. Εν πάση περιπτώσει, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ακόμα μια όρεξη να κάνει ανάρτηση και είπε ότι ήταν πολύ κοντά να γενικεύσει την επίθεσή του. Ωστόσο, μιλώντας με κάποιες από τις χώρες τις συμμαχικές σε αυτόν, αλλά της περιοχής πάντα, δηλαδή ανέφερε και συγκεκριμένα ότι με ρώτησαν η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κάποιοι άλλοι από την περιοχή, αν μπορούσαμε να αναβάλουμε την επίθεση για 2-3 μέρες, ένα σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή πιστεύουν ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Και είπε βέβαια ότι αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε άσχημα, όπως ανέφερε, θα ήμουν πολύ χαρούμενος.

Από τη μεριά του Ιράν υπήρξε μια αναφορά από τον πρώην διοικητή των φρουρών της Επανάστασης Μοσχέν Ρετζάι, ο οποίος είπε ότι με αυτή τη μάτια ελπίδα προσπάθησε να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν. Δεν θα το καταφέρει, σχολίασε δεικτικά ο κύριος Ρεζάι. Τι να πω τώρα, γενικά είναι μια κατάσταση ο Θεός να μην αφήνει που λέμε στα λαϊκά πολύ. Απ' την άλλη θα σχολιάσω και κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση και μου άρεσε αυτή η αναφορά, νομίζω ότι τα περιέχει όλα. Το είπε βέβαια κάπως πιο μα και άκομψα στην καθομιλουμένη ο ηθοποιός, ο πολύ γνωστός ηθοποιός, ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Είπε ότι αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων τοξικής αρενοπότητας. Δηλαδή έχεις κάποιους πολύ ισχυρούς άνδρες, οι οποίοι επιδεικνύουν τον ανδρισμό τους συνολικά, δεν θα πω ακριβώς πως το είπε, δεν γίνεται, είναι πρωινή ώρα, και λένε ότι εγώ μπορώ γιατί έχω μεγαλύτερη επιρροή και μπορώ να βομβαρδίζω και να σκοτώνω ανεξέλεκτα όποιο θέλω. Μέσα σε αυτούς έβαλε φυσικά τον Αμερικάνο πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, έβαλε τον Βλαντιμίρ Πούτιν, έβαλε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ φυσικά, και είπε ότι αυτό αντιμετωπίζουμε, αυτή είναι η κατάσταση που βλέπουμε. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό πρέπει να εξαλειφθεί σαν νοοτροπία κοινωνίας δυτικού κόσμου, σύγχρονου και έτσι υποτίθεται πιο προηγμένα εξελιγμένου. Συμφωνώ και προσυπογράφω απόλυτα. Θα πάμε σε τραγούδι μετά της Ιφιλίου και τα πολεμικά και θα δούμε τα άλλα πολεμικά συσσαγωγικά εντός της Κρήτης, γιατί και η επικαιρότητα για ακόμη μια φορά είναι η κριτική επικαιρότητα στην περιμετωπίδα του αστυνομικού δελτίου.

0: Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε με τα σημεία του ρεπορτάζ. Έχουμε τον καλό συνάδελφο Γιώργο Λαμπράκη στην περιοχή των Βοριζίων. Εκεί όπου εκτελείστε για ακόμη μια φορά η όλη επιχείρηση αστυνομική που γίνεται για λόγους κυρίως έρευνας αυτή την ώρα, γιατί έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις, αλλά θα μας τα πει αναλυτικά ο Γιώργος ο Λαμπράκης από την περιοχή των Βοριζίων. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Περικλή από τα Βορίζια. Για μια ακόμα φορά η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς εδώ φαίνεται ότι ήταν η έδρα, η βάση αυτής της εγκληματικής, όπως την περιγράφει η αστυνομία, οργάνωσης, η οποία είχε βάλει στο στόχαστρο εκτάσεις αγροτικές στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου, σε συγκεκριμένα χωριά, στο ορεινό Αμάρι, πολύ κοντά στην περιοχή όπου βρισκόμαστε, με σκοπό να αποκομίζει κέρδος από παράνομες επιδοτήσεις. Και όποιοι δεν υπέκυπταν, σύμφωνα πάντα με τα όσα έχουν προκύψει από τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας και του οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης που έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση, ακολουθούσαν εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί, προκειμένου να καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να πετύχουν το σκοπό τους, εξωθώντας μάλιστα και ορισμένα από τα θύματα από το να φύγουν από την Κρήτη για να γλιτώσουν, να φύγουν από την περιοχή.
0: Μαφιόζικες τακτικές, έτσι. Είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να το καλύπτουμε. Είναι μαφιόζικες τακτικές. Είναι γνωστές στην προϊστορία, εν πάση της Κρήτης γενικά, ότι γίνονταν κάποια στιγμή σε κάποια σημεία κάτι τέτοιο ανάλογο. Αλλά επειδή διαιωνίζονται από ό,τι φαίνεται, μάλλον ήρθε η ώρα να μπει ένα τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ και από ό,τι καταλαβαίνω από τη στόχευση και της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι, να πούμε ότι θριαλίδα εξελίξεων, τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι τώρα των τελευταίων μηνών που μιλάμε, ήταν το Μακελιό στα Βορίζια.
0: Βέβαια.
1: Όσα ακολούθησαν με την κάθοδο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στη συνέντευξή που είχε δώσει, όπου έβαλε στο στόχαστρο ουσιαστικά αυτές τις εγκληματικές ομάδες που δρούν για χρόνια στην κριτική ενδοχώρα, λιμένονται περιουσίες και δεν διστάζουν να στραφούν ακόμα και σε πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει δεσμούς, κουμπαριές. Ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν τώρα σύμφωνα με πληροφορίες στο στόχαστρο. Δεν δίστασαν δηλαδή να πατήσουν τους όρκους μιας κουμπαριάς. Γνωρίζουμε όλοι τι σημασία έχουν όλα αυτά στην Κρήτη, προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Άλλοι υπέκυπταν, άλλοι δεν υπέκυπταν. Όποιος δεν υπέκυπτε, ακολουθούσε ένα μοτίβο παράνομων ενεργειών, ώστε να εξωθήσει αυτά τα άτομα στο κάποια στιγμή να υποκύψουν ή να φύγουν, να εγκαταλείψουν την περιουσία τους και στη συνέχεια πήγαιναν να καρποθούν τα όποια ωφέλη.
0: Και εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα περισσότερα περιστατικά που έχουν να κάνουν με ματηρές συμπλοκές, σε πάση περιπτώσει, πολλές φορές, αν όχι δολοφονίες, αν όχι τραγικές καταλήξεις. Τα περισσότερα όμως έχουν να κάνουν με τα προβλήματα αυτά τα βασικά που αντιμετωπίζει η κριτική Ήπαιθρος. Δηλαδή τα ζητήματα.
1: Αυτό που λέμε κτηματικές διαφορές.
0: Αυτό. Τα ζητήματα δηλαδή, καταπατήσεων, τα ζητήματα της αδεσποτείας.
1: Δεν υπάρχει κτηματική διαφορά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αν η έκταση δεν είναι του δημοσίου.
0: Κάποιου είναι.
1: Έχει έναν ιδιοκτήτη και έχει προφανώς κάποιους άνθρωποι που θέλουν να πάρουν αυτή τη γη. Δηλαδή, είναι τόσο απλό.
0: Είναι αυτά τα ζητήματα που ξαναλέμε, τις καταπατήσεις που γίνονται. Ακριβώς, η αδεσποτεία, πολύ βόσκηση. Βασικά, ακριβώς, αδεσποτεία, παράνομη βόσκηση και ζωοκλοπές. Δηλαδή το ένα ακριβώς. Φέρνει το άλλο, το ένα ακολουθεί στο άλλο, είναι ντόμινο και μετά καταλήγουμε σε ένα ακόμα επεισόδιο που μπορεί να είναι αυτό που λέμε καμιά φορά οι προσωπικές διαφορές, οι απειλές που γίνεται, η απειλή και εξύβριση. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, να μην το ορίσω, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό προκύπτουν από τέτοια φαινόμενα, ειδικά στην Ήπεθρο, στην περιφέρεια, στην ενδοχώρα την κριτική. Έτσι, διότι ακριβώς. Εκεί είναι χρόνια και χρόνια που, όπως είπες και εσύ, λιμένονται αυτά τα περιστατικά πολύ στη δημόσια σφαίρα γενικά.
1: Ναι.
0: Μάλλον και έχει έρθει η ώρα να μπει ένα τέλος και το ελπίζουμε.
1: Περικλή, το μικρό κληροδότημα, το οποίο είναι ο κανόνας σχεδόν στην κριτική ενδοχώρα, είναι ο συνδετικός κρίκος ενός ανθρώπου με τους προγόνους του και ένας λόγος για να παραμείνει στην περιοχή. Αν δεν έχεις να καλλιεργήσεις, τι δουλειά θα κάνεις? Άρα λοιπόν, αν μπει στη διαδικασία κάποιος να σε απειλεί, να σε δέρνει, να σου καίει το αυτοκίνητο, να σου βάζει, να σου καταστρέφει την καλλιέργεια, αμπέλει η ελιά, κάποια στιγμή αν εσύ δεν απαντήσεις με τον τρόπο που ενδεχομένως έχουν αυτοί στο μυαλό τους και υποκύψεις και δεν μιλήσεις να καταγγείλεις, μοιραία, αργά ή γρήγορα θα φύγεις για να προστατεύσεις την οικογένειά σου, για να προστατεύσεις τα παιδιά.
0: Τη ζωή σου, ακριβώς.
1: Αν δεν είσαι της λογικής της ίδιας, δηλαδή να μιλήσουν οι μαγκούρες στην καλύτερη περίπτωση και τα πιστόλια στη χειρότερη, κάποια στιγμή θα αναγκαστείς να φύγεις.
0: Και για να το πάμε και παρακάτω, είναι γνωστά όλα αυτά πολλά χρόνια τώρα.
1: Προφανώς.
0: Κυρίως στις αρχές, θα πω στην ελληνική αστυνομία, αλλά και όχι μόνο, και στις δικαστικές αρχές.
1: Ναι,
0: αλλά με κάποιο τρόπο, κάπως.
1: Πρέπει να υπάρχει καταγγελία. Αν υπάρχει ο φόβος, γιατί ποντάρουν οι άνθρωποι αυτοί στο φόβο. Μη μιλήσεις, θα βρεις τον πελά σου. Μην καταγγείλεις, θα έχεις αντίπεινα. Άρα, αν δεν υπάρχει μια καταγγελία, να πιάσουν και από κάπου οι αρχές το κουβάρι.
0: Ξέρουν όμως και πολύ και καλά και τα ονόματα. Ξέρουν, γιατί θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί υπάρχει μια πηγή τώρα τις τελευταίες ώρες που μαθαίνουμε όλοι τα περισσότερα, που λέει ότι και το συγκεκριμένο όνομα της οικογένειας αυτής, διότι μιλάμε για οικογένεια με ανήψια, με νύφες, με που εμπλέκονται συνολικά στην υπόθεση εκτός των βασικών κατηγορουμένων, είναι αυτό το όνομα της οικογένειας, το οποίο και σε πολύ υψηλά ιστάμενους, πολιτικούς προϊσταμένους στην αστυνομία και στο Υπουργείο, ήταν γνωστό, είχε αναφερθεί. Το ξέρω με τα λόγου και διασταυρωμένα, αυτό με τα λόγου γνώσεως το λέμε. Είναι από αυτές τις οικογένειες, τα ονόματα βασιλτός, για να μην σπηλώνουμε σε εισαγωγικά κάποιους αθώους, αλλά ήταν από αυτά τα ονόματα τα οποία είναι πολύ γνωστά στις αρχές. Και δεν είναι το μοναδικό, δεν είναι η μοναδική οικογένεια αυτή. Και προς τα δυτικά και προς τα δυτικά προς εμάς υπάρχουν αντίστοιχες, που είναι κοινό μυστικό το κάθε όνομα, η κάθε οικογένεια, αλλά και στις αρχές είναι πολύ καλά και καμιά φορά, ξέρεις, εκμεταλλεύονται πολύ καλά τα παραθυράκια του νόμου, και ενώ οι προανακριτικές αρχές, η αστυνομία δηλαδή, κάνει πολύ καλά τη δουλειά της και στοιχειοθετεί μια δικογραφία, μια υπόθεση, δυστυχώς μετά καταπέφτει στα δικαστικά, διότι υπάρχουν παραθυράκια, υπάρχουν χαλαρά νομικά πλαίσια όσον αφορά τα αδικήματα της αδεσποτείας ή της ζωοκλοπής ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν αντιλαμβάνονται πώς καμιά φορά αυτά τα φαινόμενα μπορεί να οδηγήσουν σε ματηρές συμπλοκές.
1: Ναι, γιατί όταν δεν υπάρχει τιμωρία, πραγματική τιμωρία, γνωρίζοντας κάποιος που είναι θύμα, ότι αυτό που λέμε αργά ή γρήγορα θα βγεις, είχα τη γλιτώσει, είχα τις καπουλάρεις.
0: Ακριβώς.
1: Το σκέφτεται ο άλλος μετά δύο και τρεις φορές να μιλήσει, διότι
0: φοβάται.
1: Από τη μία δέχεται την απειλή και από την άλλη, αν το καταγγείλει, μετά θα έχει την αντεκδίκηση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Στην καλύτερη φοβάται για τη σημαντική ακεραιότητα. Έτσι, αν όχι για τη ζωή του, αυτό λέμε.
1: Για τα περιουσιακά του στοιχεία.
0: Αυτό λέμε. Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέμε.
1: Όταν ακούμε τώρα ότι έβαλαν στο στόχαστρο αυτοκίνητο, μετά του ξερίζωσαν το αμπέλι, σε άλλον του ξερίζωσαν το λιόφυτο, έβαζαν μέσα τα απρόβατα ανεξέλεγκτα και κατέστρεφαν τα πάντα. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση η οποία σε εξωθεί, αν δεν απαντήσεις και εσύ με το ίδιο νόμισμα, να φύγεις, να εγκαταλείψεις το χωριό, στην περιουσία σου, να αναζητήσεις κάπου αλλού σε μια πολύ, μια κομμόπολη μεγαλύτερη την τύχη σου, αλλά στην. Στις περισσότερες περιπτώσεις να φύγεις τελείως από τον τόπο σου για
0: και
1: να
0: νομίζω ότι ο φόβος δεν φεύγει ποτέ. Δηλαδή, άμπαξ και μπει στο στόχαστρο για οποιοδήποτε λόγο, ο φόβος αυτό το μη μου κάνουν κάτι, μη με βλάψουν, δεν νομίζω ότι φεύγει. Όπου και να πας. Όπου και να πας. Και μόνο το τραύμα που έχεις βιώσει αυτή την απειλή και αυτό το σοκαριστικό περιστατικό και μοτίβο πλέον, είναι αρκεί. Αρκεί για να σε ταράξει σε θέμελα. Είναι ζητήματα τα οποία. Καλώς κάνει η αστυνομία και τα κυνηγάει και επιτέλους έχει έρθει η ώρα να μπει ένα στόπ. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να πάει και παρακάτω το πράγμα και να συγκληθούν και οι ανάλογες διαδικασίες να προχωρήσουν έτσι ώστε να έχουμε και δικαστικές ποινές συγκεκριμένες. Δηλαδή, να προχωράει το πράγμα.
1: Να βλέπει και ο κόσμος ότι αυτό έχει αποτέλεσμα. Βέβαια. Αν ο κόσμος δει ότι αυτό έχει αποτέλεσμα και νιώθει μια ασφάλεια, θα μιλήσει, θα αντιδράσει. Θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που του δίνει η πολιτεία.
0: Για να τελειώνουμε με τέτοια φαινόμενα.
1: Για να τελειώνουμε με αυτά τα φαινόμενα, επιτέλους, αυτό το νησί.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα σου ευχηθώ καλή συνέχεια, γιατί καταλαβαίνω το ρεπορτάζ τώρα τρέχει και είναι βαρύ το πρόγραμμα. Οπότε καλή συνέχεια και στους συναδέλφους στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιώργος Λαμπράκης από τα Βορίσια που βρίσκεται εκεί και το ρεπορτάζ. Μία ακόμα υπόθεση που ταράζει στη θέμελα, αλλά είναι αυτά που συζητήσαμε και πριν. Πρέπει με κάποιο τρόπο, όχι με κάποιο, με πολλούς τρόπους και οργανωμένα και συνολικά να μπει τέλος, να μπει ένα τέλμα σε αυτά τα κομμάτια, τα κακά της κριτικής έτσι, κοινωνίας, να τα αναγνωρίζουμε, να τα βλέπουμε, να τα κατανοούμε και να τα απομονώνουμε. Δεν μπορούν να διονύζονται πάλι και βασικά δεν μπορούν να διονύζονται σαΐ. Αυτό.
2: 4.

σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύνθημα.

0: Λοιπόν, και πάμε και στο άλλο σημείο ενδιαφέροντος, στο κοντινό Αμάρι από τα Βορίζια, όπως μας είπε και ο Λαμπράκης, ο Γιώργος πριν. Και εκεί είναι ο συνάδελφος εδώ από την Ερτχανίων, ο Βασίλης Φουτουλάκης. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Περικλή.
0: Από νωρίς το πρωί εκεί, στις επάλξεις, στο ρεπορτάζ.
1: Πιο νωρίς δεν γίνεται. Εμείς και οι λύκοι ήμασταν εδώ, αλλά
0: τόσο νωρίς.
1: Να πω την αλήθεια, τώρα το απολαμβάνουμε με την έννοια ότι όταν, ας πούμε, προσαρμόζεις ένα μέρος, κάνεις και λίγο το ρεπορτάζ σου, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και, και η ψυχολογία, κατάλαβες.
0: Και είναι και μαγικός τόπος, είναι πολύ ωραίος τόπος το Αμάρι. Βέβαια, απασχολεί για τους λάθους λόγους εκεί την περιοχή. Όχι ότι φταίει το Αμάρι φυσικά, αλλά επειδή και εκεί ήταν η βασική δραστηριοποίηση αυτής της εγκληματικής ομάδας, η οποία εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία.
1: Το Αμάρι ουσιαστικά, πώς θα το πω τώρα, το χαρακτήρισα σαν θύμα της.
0: Ήταν το θύμα, ναι, αυτό πήγα να πω και εγώ, έχεις δίκιο, απόλυτα.
1: Ναι.
0: Ήταν το θύμα, ήταν ο τόπος θύμα.
1: Ναι, δεν ήταν, δηλαδή, δεν υπήρχε εδώ επίκεντρο δράσεων κτλ. Αλλά ήταν οι άνθρωποι που έχουν εδώ ιδιοκτησίες, χωράφια, περιουσιακά στοιχεία κτλ. Ήταν αυτοί που επλήγησαν από τους. Από τα φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είναι τώρα πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι οι άνθρωποι εδώ είναι πάρα πολύ ήσυχοι. Τυχάνει και εγώ να έχω καταγωγή από κοντινά χωριά, οπότε ξέρω ότι είναι πραγματικά πολύ ήσυχοι οι άνθρωποι εδώ στο Αμάρι.
0: Ναι, δεν έχουν σημαντικά φαινόμενα. Δηλαδή δεν, είναι...
1: δεν έχουν ποτέ απασχολήσει, ναι. Σχεδόν ποτέ τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τώρα μεμονωμένα περιστατικά. Αυτά πάντα υπάρχουν παντού. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ ήσυχη περιοχή και πολύ όμορφη περιοχή, όπως είπες και εσύ.
0: Εκεί δηλαδή πήγαινε αυτή η οικογένεια, αυτή η εγκληματική ομάδα καλύτερα, για να μην το συγκεκριμοποιούμε τόσο πολύ ακόμα, που ουσιαστικά καταπατούσε, απειλούσε.
1: Ακριβώς.
0: Έκανε και κάποιες ζωγκλοπές.
1: Ουσιαστικά εκβιασμοί, σε περίπτωση δηλαδή που κάποιος αρνούνταν να... του καταπατήσουν τα χωράφια, εκείνοι έκαναν αντίτινα και του κατέστρεφαν διάφορα άλλα περιουσιακά στοιχεία ή ακόμα προέβαιναν και σε ξυλοδαρμούς, τουλάχιστον βάσει των καταγγελιών που υπάρχουν. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, υπήρχαν σίγουρα άτομα, υπήρχαν άνθρωποι δηλαδή φιλήσυχοι, ειδικά στην περιοχή του Αμαρίου, που έζησαν μια κόλαση πραγματική. Σε κάποιες περιπτώσεις λέγεται ότι ορισμένοι εξ αυτών έφυγαν από τον τόπο τους, αποχώρησαν από τον τόπο τους και έζησαν αλλού και ζουν αλλού. Για να μην συνεχίσουν να έχουν αυτή την απειλή.
0: Για να ξεφύγουν, για να γλιτώσουν, και... για να μην έχουν φόβο.
1: Ναι, και οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειάς τους. Εντάξει, τώρα υπάρχει αυτό το διτό, ας πούμε, κομμάτι. Δηλαδή, από τη μία, η δικαστική διαδικασία, που όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, την Παρασκευή, τα τρία βασικά φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης θα οδηγηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτική εισαγγελέα. Ένα θείο. Και δύο ανήψια,
0: ναι.
1: Ο θείος 43, ανήψια 44 και 39 ετών. Και οι άλλοι τρεις που συνελήφθησαν από χτες αφέθησαν ελεύθεροι δύο γυναίκες και ένας άνδρας. Δύο γυναίκες οι οποίες ήταν σύζυγοι των δύο ανήψιών που πρόκειται να απολογηθούν την Παρασκευή. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν, το ξέρεις και εσύ, ότι υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να είναι μπλεγμένα στην εγκληματική δράση και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να υπάρξουν εκ νέου συλλήψεις. Η δικογραφία μάλιστα αναφέρει για συνολικά, μαζί δηλαδή με τους χθεσινούς συλληφθέντες, συνολικά 12 άτομα τα οποία εμπλέκονται. Ναι, φέρεται να εμπλέκονται,
0: σωστά.
1: Γιατί καλό να το χρησιμοποιούμε
0: σωστά,
1: και αυτό.
0: Σωστά, απόλυτα.
1: Στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, ναι.
0: Και είναι αυτή η υπόθεση η οποία, ναι, μεν έχει βασικούς μπροστάριδες, που λέμε λαϊκά. Αλλά έχει και μία σειρά από πίσω, γιατί υπάρχει διαδρομή χρήματος, υπάρχει εμπλοκή και σε άλλες δραστηριότητες, οπότε όλα αυτά θα ελέγχονται συνεχώς από τις αρχές.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα δεν έχει κλειδώσει το πώς θα μεταβιβαστεί, αν θα σπάσει η δικογραφία, δηλαδή σε δύο κομμάτια, η βασική εμπλεκόμενη, τα μέλη της, τα βασικά της φερόμενα ως μέλη της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και οι υπόλοιποι που φέρεται να είναι τα υπόλοιπα κομμάτια, τα τελευταία βαγόνια σε αυτή την αμαξοστοιχεία της, την εγκληματική.
1: Και αν μου επιτρέπετε να σου πω τώρα, επειδή κάναμε και κάποιες έτσι, πήγαμε στο χωριό και είδαμε κόσμο, οι περισσότεροι εξ αυτών διαβάζουν και από τα μέσα ενημέρωσης την εξέλιξη της υπόθεσης. Μας λένε κάποιοι, μας είπαν κάποιοι εξ αυτών ότι εφόσον υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις πρέπει να τιμωρηθούν οι εμπλεκόμενοι και ότι γενικά δεν πρέπει να γίνουν τέτοια πράγματα. Αναφέρουν οι άνθρωποι εδώ στο Αμάρι ότι είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι εμείς είμαστε ήσυχα εδώ, δεν φτάνουμε, δεν προκαλούμε κανέναν, δεν απειλούμε κανέναν. Νομίζω... γενικά ο κόσμος είναι λίγο έτσι μουδιασμένος με την όλη κατάσταση που επικρατεί.
0: Νομίζω η κοινή αίσθηση που θα ακολουθήσει και το επόμενο διάστημα είναι να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε με τέτοια φαινόμενα, να τελειώνουμε με τέτοιες συμπεριφορές, με τέτοιες τραμπούκικες νοοτροπίες και μαφιόζικες τακτικές, ξεκάθαρα έτσι. Να τελειώνουμε με αυτούς τους πιστολέρο και τους καπεταναίους τους δήθεν.
1: Ακριβώς. Όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά και το λέγαμε και πριν και στην εκπομπή της Μαρίνας, της Μανδακάκη, δεν είναι το μόνο μέρος που υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές. Είναι σε όλη την Κρήτη, σε διάφορα μέρη, τα ξέρουμε πολύ καλά.
0: Και τα ξέρουν και οι αρχές, αυτό έλεγα και πριν για τον Γιώργο το Λαμπράκι. Τα ξέρουν και οι αρχές και νομίζω ότι πλέον μπορούμε να πούμε σε μια διαδικασία, όχι ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους οι αστυνομικές αρχές προανακριτικά, αλλά με κάποιο τρόπο, με κάποια παραθυράκια στους νόμους, στην νομοθεσία και γενικά στις ποινές, κάπως ξεφεύγουν. Εκεί τώρα πρέπει να δούμε πώς θα στοιχειοθετήσουμε σαν πολιτεία, πώς θα στοιχειοθετηθεί μια διαδικασία που να διαπιστώνει ότι ξέρεις κάτι, φτάνουμε σε ένα μετριό περιστατικό και σε κάποια απειλητικά, διότι έχουμε κάποια άλλα, δηλαδή από κάπου προκύπτουν. Το ντόμινο που λέγαμε και με τον Γιώργο πριν, από τις καταπατήσεις, από τις ζωοκλοπές, από την αδεσποτεία. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πληγές για την ύπαιθρο, κυρίως της Κρήτης. Οπότε αυτά πρέπει να στοιχειοθετηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Είναι πληγές που δυστυχώς γίνονται γνωστές και στην υπόλοιπη Ελλάδα και ξέρεις, όλα αυτά είναι αλυσιδωτές συνέπειες.
0: Ναι.
1: Έχουν αλυσιδωτές συνέπειες διότι ο κόσμος δημιουργεί μια εικόνα για την Κρήτη η οποία δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι και δεν είναι
0: αυτή που είναι. Αυτή ακριβώς. Ναι.
1: Αυτή που είναι, αυτή γιατί είναι και τουριστικός προορισμός, αλλά είναι και ένας όμορφος προορισμός, άσχετα το τουριστικό.
0: Και έχει κοινωνίες οι οποίες είναι ατόφιες. Δεν είναι όλοι γκάγκστερς και πιστολέρο και δεν συμμαζεύεται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αλλά
0: όσο θα
1: γίνουν συνεχώς τέτοια θέματα.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή γίνουν συνεχώς περικλείδες τέτοια θέματα, οι περισσότεροι πλέον θεωρούν ότι η πλειοψηφία του κόσμου, ας πούμε, είναι έχουν τέτοιο προφίλ εδώ στην Κρήτη.
0: Στο χέρι μας είναι σαν κοινωνίες να τελειώνουμε αυτά. Να μην τα επικροτούμε, να μην τα αφήνουμε να συνεχίζονται, να καταγγέλουμε, να διεκδικούμε το δίκαιο μας συνολικά και να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε συνολικά με αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και μακάρι να τελειώσουν δηλαδή, τουλάχιστον να υπάρχει μια σωστή εικόνα, να γίνουν και οι ζωές των ανθρώπων ήσυχες εκεί που πρέπει. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν ήσυχα. Να ζήσουν ήσυχα, να μην έχουν κάποιους οι οποίοι τέλος πάντων θα λιμένονται τις περιουσίες τους και την ζωή τους συνολικά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, θα σας αποδεσμεύσω διότι καταλαβαίνω ότι το πρόγραμμα είναι βαρύ και το ρεπορτάζ τρέχει συνεχώς. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ και σε σένα και στους συναδέλφους εκεί από το συνεργείο.
1: Να είστε καλά,
0: καλή δύναμη, καλή δύναμη. Καλημέρα.
1: Να είστε...

Λοιπόν, και κάπως έτσι θα πάμε και στο επόμενο θέμα. Αύριο θα έχουμε την δίκη για τον 47χρονο που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 16χρονο γιο του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Θα συγκληθεί και πάλι το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Χανίων, που θα εξετάσει την υπόθεση, διότι την καταγγελία έκανε την Κυριακή η σύζυγος, η 46χρονη σύζυγος και μητέρα του 16χρονου, στις αστυνομικές αρχές. Φέρεται ο 47χρονος να έχει χτυπήσει και στο παρελθόν το γιο του. Καθώς από ό,τι λέει η μητέρα, είχαν ακόμα μία διένεξη, τον είχε κλειδώσει μάλιστα σε δωμάτιο, όπως είπε η ίδια στην καταγγελία που έκανε στις αστυνομικές αρχές, και τον χτυπούσε. Δύσκολη υπόθεση, κακή, δεν το συζητάμε, το είπαμε και χθες και με την Ευτυχία. Αύριο οδηγείται εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου με την αυτόφορη διαδικασία και βέβαια μέχρι τότε κρατείται, καθώς όπως ζήτησε και η συνήγορος της μητέρας και του παιδιού, θα πρέπει να υπάρξει η κράτησή του μέχρι την ακροματική διαδικασία, έτσι ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις. Κάτι που έγινε δεκτό από την έδρα και μέχρι και αύριο, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ο 47χρονος είναι σε καθεστώς προσωρινής κράτησης.

ξεκινάει σήμερα και επίσημα ξεκίνησε, δηλαδή, εφόσον είμαστε ήδη στις 11 παρα 10, έχει ξεκινήσει το πρωί και επίσημα η έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Το φαράγγι άνοιξε μετά και την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και θα υποδέχεται στο σύνολό του μονοπατιού τον κόσμο, το κοινό, το περιπατητικό, και από τις δύο εισόδους, και από το Ξυλόσκαλο και από την Αγία Ρουμέλη. Ο ΦΠΚ έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες ετήσιας συντήρησης των μονοπατιού. Ο ΦΠΚ είναι ο αρμόδιος φορέας, ο οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης του χώρου και την τελική ευθύνη βέβαια λειτουργίας του. Και στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπάρχει φέτος για δεύτερη χρονιά και η χρήση εφαρμογής Nowcasting, που είναι η προειδοποίηση για ενδεχόμενο εμφάνισης έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων εντός του φαραγγιού και σε διάφορα κρίσιμα σημεία που στο παρελθόν έχουν αποτελέσει αιτίες για ατυχήματα και δυστυχώς δυστυχήματα, που κάνει επικαιροποιημένη πρόγνωση εντός 2 ώρων πρόβλεψη για το επόμενο διάστημα. Επίσης, από την πρώτη μέρα λειτουργίας θα υπάρχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αναφέρει η ανακοίνωση. Και βέβαια καταλήγει ακόμη μια φορά ο ΦΠΚ ότι οι επισκέπτες αναλαμβάνουν παντός είδους ατομική ευθύνη για την ασφάλειά τους κατά την είσοδο και παραμονή τους εντός των ορίων του Εθνικού Δρυμού, αποδεχόμενοι τους κινδύνους, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών, και οφείλουν να λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα κρίνουν απαραίτητα για τη δική τους ασφάλεια. Επίσης και φέτος δωρεάν κράνη θα παρέχονται και στις δύο εισόδους του Εθνικού Δρυμού στους ενδιαφερόμενους. Η χρήση είναι προαιρετική μεν, αλλά είναι ισχυρά συνιστόμενη, διότι πολλές φορές έχουμε δει και κατατόσεις βράχων να γίνονται είτε από τα αγρίμια που κυκλοφορούν στα στενά αυτά των δύο βουνών, τα οποία διασχίζει το φαράγγι, είτε από ένα φύσιγμα ανέμου. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Καλώς είναι να παίρνονται όλες οι προφυλάξεις. Η προηγούμενη παράγραφος που σας διάβασα με την ατομική ευθύνη είναι θέμα συζήτησης, κατά τη γνώμη μου. Είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης, διότι ναι, μεν φυσικό περιβάλλον, φυσικό κάλος και ατομική ευθύνη σε πολλά κομμάτια, αλλά όταν έχεις έναν εθνικό δρυμό του οποίου υπάρχουν οι αρμόδιοι για τη διαχείρισή του και στην τελική παίρνεις και κόμιστρο, παίρνεις ένα αντίτιμο από όποιον μπαίνει, θέλει μια καλύτερη διατύπωση και βέβαια εφαρμογή στο πεδίο. Και κλείνοντας να σας πω ότι χθες είχαμε και τη μεγάλη εκδήλωση, την πολύ σπουδαία εκδήλωση με έναν εξαιρετικό και πολύ βραβευμένο συγγραφέα. Εκτός των άλλων έχει πάρει και Νόμπελ, ο Ορχάν Παμούκ, ο Τούρκος συγγραφέας που βρέθηκε στα Χανιά στο πλαίσιο προφεστιβαλικής εκδήλωσης για το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων που έρχεται η 5η χρονιά 22 με 28 Ιουνίου. Βρέθηκε λοιπόν χθες ο κύριος Παμούκ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στον εμβληματικό αυτό χώρο, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, και έκανε μια ομιλία με θέμα «Κόσμοι σε σύγκρουση». Είναι και το κεντρικό θέμα αυτό του φεστιβάλ του φετινού και βέβαια είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, αν αναλογιστεί κανείς και τα όσα συμβαίνουν σε γεωπολιτικό και όχι μόνο επίπεδο, σε όλη την τριγύρω περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Πολύ σωστός ο τίτλος, πολύ επίκαιρος και πολύ στοχευμένος. Σε γεωπολιτικό και όχι μόνο επίπεδο, σε όλη την τριγύρω περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Πολύ σωστός ο τίτλος, πολύ επίκαιρος και πολύ

πολίτης της Μεσογείου και βέβαια είπε ότι τα όσα γίνονται είναι περαστικά. Δηλαδή ότι οι ηγέτες τύπου Τραμπ σε κάποια φάση θα σταματήσουν να είναι ηγέτες της ανθρωπότητας. Μοιραία.

Και τελευταίο, να σας πω βέβαια ότι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι και η εβδομάδα κορύφωσης των εκδηλώσεων για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Είναι αυτή η περίοδος που έχουμε όλες τις επαιτειακές εκδηλώσεις διοργανώνονται αυτές τις ημέρες. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι στα Χανιά ως ύψιστη έτσι, εκπροσώπηση από τη μεριά του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας η βασιλική πριγκίπισσα, η αδερφή του βασιλιά Καρόλου, η πριγκίπισσα Άννα. Το είχαμε πει, το είχαμε αποκλειστικά από το Earth News μεταδώσει και τώρα σιγά σιγά είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες και τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως θα έχουμε και το ακριβές πρόγραμμα που θα κάνει στην Κρήτη η βασιλική πριγκίπισσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά. Και θα το αφήσω πάνω στο Γιώργο Βλαζάκη που είναι στη ρύθμιση των ήχων ήταν για σήμερα να το πάει μουσικά μέχρι τέλους διότι έχουμε φτάσει 4 λεπτά πριν από τις 11. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά, σε Ηράκλειο, στο ΕΡΤΕΚΟ ο Περικλής Μουκλάκης, η εκπομπή Αγιατζιανή. Ραντεβού ανανεώνουμε για αύριο, λίγο μετά τις 10 εδώ θα είμαστε να δούμε τι μας ξημερώνει. Γεια και χαρά σε όλους.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο. Είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Σε φάση διαλόγου και διαπραγματεύσεων επιχειρούν να μπουν, ΗΠΑ και Ιράν, μετά από παρένεση των αραβικών χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent, στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ζεύγος Μοιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αεράμινας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στο Sky ο Παύλος Μαρινάκης, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και οι πολίτες και το αναγνωρίζουν. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων τους, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η 9η Μαΐου αποτελεί μία μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε πως 107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής που συντελέστηκε την αυγή του 20ου αιώνα. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασυμβίβαστο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 19 Μαΐου, συννεφιασμένη Κρήτη και σήμερα, δεν ξέρω μέχρι πότε, κάτι για βροχές έτσι, είδα ακροθυγώς στις επόμενες ημέρες. Τα πάνω κάτω στον καιρό αυτό το διάστημα, μάλλον πρέπει απλά να προσαρμοστούμε. Είναι η εκπομπή ότι της Φανή με τη Φανή Καλαθάκη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ακούτε ΕΡΤ Ηρακλείου στους 97,5 και τους 105,6 στο Νότο αλλά και στους 102,4 στο Λασίθι. Μας ακούτε σήμερα και στα Χανιά ξανά στους 100,6 και 104 και βέβαια από το rteco.gr από όπου και αν βρίσκεστε ή από την εφαρμογή αν την έχετε στο τάμπλετ ή στο κινητό σας. Συνάδελφοι, για να βγει αυτή εδώ η εκπομπή, είναι ο Παράσκος Χαραλαμπάκης στη ρυθμίση του ήχου, η Ελένη Ξυλούρη στο τηλεφωνικό κέντρο 319-029 και 373-400 με 2810 μπροστά και ο Γιώργος Βλαζάκης στην κονσόλα των Χανίων.

19 Μαΐου σήμερα η γενοκτονία των Ποντίων, 107 χρόνια μετά, έχει αναγνωριστεί επίσημα από την Ελλάδα και από αρκετές άλλες χώρες και έχει επιλεγεί αυτή η μέρα, η 19η Μαΐου του 1919, γιατί τότε ο Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα. Γενικά, οι διωγμοί των Ποντίων ξεκίνησαν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1914 δηλαδή, και έφτασαν μία δεκαετία μετά, σχεδόν το 1923, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ποικίλει ο αριθμός, αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων του Πόντου.

Στην τοπική επικαιρότητα, μια μικρή αναφορά θα κάνω, δεν θα μείνω πολύ σε αυτό. Θα δείτε την εξάρθρωση μιας συμμορίας εκεί στην Μεσαρά, με δράση στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο. Μακάρι να ήταν η μόνη. Μακάρι να ήταν η μόνη. Δεν είναι όμως, και τουλάχιστον ας είναι η πρώτη, γιατί πραγματικά είναι από αυτά τα μαύρα κομμάτια της Κρήτης που αμαυρώνουν τη ζωή, τον πολιτισμό μας, την καλή μας φήμη, όσοι έχει μείνει τέλος πάντων. Γιατί πολλοί, πάρα πολλοί, ως τώρα δρούσαν ανενόχλητοι σε πολλές περιοχές της Κρήτης, εκβιάζοντας, καταστρέφοντας, εκφοβίζοντας και τα λοιπά, προκειμένου κάθε φορά είτε να καρπώνονται βοσκοτόπια, γη για βοσκοτόπια, ή για να παίρνουν επιδοτήσεις, όπως και σε αυτή την περίπτωση. Ξαναλέω, νομίζω ότι όλοι κάτι έχουμε ακούσει από τα χωριά μας, όλο και κάποια ιστορία. Τελικά αυτή ήταν η πρώτη που πάει στα δικαστήρια και μάλιστα με τη μορφή της εγκληματικής οργάνωσης. Για να δούμε κατά πόσο θα σταθεί όρθια αυτή η υπόθεση και στα δικαστήρια, για να τιμωρηθούν όσοι είναι να τιμωρηθούν, να παραδειγματιστούν οι άλλοι ή να τιμωρηθούν και άλλοι. Γιατί είπαμε, υπάρχει ουρά, μεγάλη ουρά σε αυτό το θέμα. Τώρα, είναι πολλοίς ο κόσμος που πήρε ανάσα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είναι όλα σε εξέλιξη, έχουμε κάποιες συλλήψεις, κάποια φέθηκαν κιόλας βέβαια ήδη, αλλά είναι και άλλα τόσα άτομα, δηλαδή είναι 12 τον αριθμό που είναι στη δικογραφία. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί και η δικαστική, η ανακριτική διαδικασία και η αστυνομική έρευνα από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει έρθει στην Κρήτη για να κάνει ακριβώς αυτό, να πατάξει, ελπίζουμε, λέω τώρα, να πατάξει όλη αυτή την ιδιάζουσα εγκληματικότητα που υπάρχει στο νησί, που έχει να κάνει με το βαρύ οπλισμό και με όλα αυτά που ήρθαν τώρα στην δημοσιότητα.

0: Λοιπόν, η εκπομπή μας θα είναι μονοθεματική σήμερα, γιατί έτσι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς. Δεν θέλω να μιλήσουμε για εγκλήματα τέτοιου τύπου. Απασχολεί πολύ όμως μικρούς και μεγάλους τον τελευταίο καιρό, και έχουμε ακούσει και κάποιες έτσι, εξαγγελίες από την πλευρά του Υπουργείου, και έχει να κάνει με τα πατίνια. Θα τα δούμε έτσι συγκεκριμένα τα πράγματα, τι συμβαίνει στην Κρήτη, σε μια Κρήτη που έτσι κι αλλιώς η οδηγική μας συμπεριφορά αποτελεί πρόβλημα ακόμα και με τα τετράτροχα, και βέβαια με τα δίτροχα, και τώρα με τα πατίνια. Δεν φημιζόμαστε για την καλή οδηγική μας συμπεριφορά, τη σύνομη οδηγική συμπεριφορά, ούτε για το σεβασμό που δείχνουμε στους άλλους στο δρόμο. Οπότε ήρθα να προσθεθεί σε ένα τέτοιο επιβαρυντικό και δύσκολο κλίμα και τα πατίνια. Τα οποία υποτίθεται ότι ήρθαν για να λύσουν ένα πρόβλημα, τέλος πάντων, σε μια πόλη επιβαρημένη όπως το Ηράκλειο, κυκλοφοριακά εννοώ. Στην πραγματικότητα τα επιτρέψαμε χωρίς κανόνες, και τώρα το βρίσκουμε, το βλέπουμε μπροστά μας το πρόβλημα. Για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ήδη ο πρώτος καλεσμένος μας, είναι ο Γιάννης Ολιονάκης, πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου ΕΣΥ Πρώτα, Εθελοντικός Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, ο καθήλυν, τι να πω, αρμόδιος. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλημέρα Φανολά. Καλημέρα. Να είσαι καλά και εσύ και οι ακροατές μας.
0: Ο πιο ειδικός στα θέματα... Ωραία, από τους πιο ειδικούς στα θέματα κυκλοφορίας. Ξέρω ότι έχεις μιλήσει πολύ για τα πατίνια, Γιάννη, αυτές τις μέρες. Έχω δει και στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Και χαίρομαι γιατί είσαι μια ψύχρεμη φωνή και συγκροτημένη πάνω σε ένα θέμα που πήγε λίγο να κοπάσει, αλλά τώρα ξαναβγαίνει. Έκανε κάποιες ανακοινώσεις το περασμένο Σάββατο ο κύριος Χρυσοχοίδης. Δεν ξέρω αν έχουν υλοποιηθεί. Τέλος πάντων, το κρατάμε πάντως το θέμα στην επικαιρότητα μέχρι να δούμε πού θα πάει. Λοιπόν, πες μου λίγο.
1: Η αναφορά σου στην αρχή ήταν όλη η ουσία του πράγματος. Δηλαδή τι, βάλαμε στην καθημερινότητά μας μια δυνατότητα του πολίτη στη μετακίνησή του, τη μικροκινητικότητα, όπως λέγεται, χωρίς κανόνες. Αυτό συμβαίνει στη χώρα μας, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που μας απασχολεί. Είναι να βάζουμε πράγματα και διαδικασίες χωρίς πρώτα να έχουμε βάλει τους κανόνες και να έχουμε αξιολογήσει τη χρηστικότητα, την επικινδυνότητα και ούτω καθεξής ένα οποιοδήποτε μέσο.
0: Και δεν είναι εκεί... καινούριο αυτό, Γιάννη, γιατί τα πατίνια έχουν μπει στη ζωή μας. Εγώ θυμάμαι από την προηγούμενη δημοτική αρχή, το συζητούσαμε με τον τότε αντιδήμαρχο, τον κύριο Πατακό. Δηλαδή είναι πολλά χρόνια που δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Στην Ευρώπη και στον κόσμο. Επίσημα πια, και ήρθε με μια κίνηση κάποια επενδυτική από την Αμερική, να το πω έτσι διαφορετικά, που επεκτάθηκε στον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 10-12 χρόνια.
0: Και δεν μιλάς για τις εταιρείες, μιλάς για την βιομηχανία που φτιάχνει τα πατίνια τα ιδιωτικά.
1: Μιλώ για τη βιομηχανία γενικότερα, η οποία επένδυσε, και θέλω να πω εδώ, γιατί θα ήθελα να το κρατήσουν κάποιοι φίλοι να το έχουν υπόψη τους, επένδυσαν γίγαντες της αυτοκίνησης.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω τα λέει όλα, είναι κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Μπορούμε να πούμε παραδείγματα για να καταλάβω, γιατί
1: να μιλήσουμε για Mercedes, ας πούμε, και τέτοια πράγματα.
0: Α, ναι.
1: Για εταιρείες βουνά γενικά.
0: Ναι, όπως και οι εταιρείες τεχνολογίας επίσης, βλέπεις.
1: Και ψηλής, ακριβώς, μα έτσι γίνεται συνήθως. Γιατί προσδοκούσαν και προσδοκούν, γιατί συνεχίζει να υπάρχει σαν ζήτημα, ότι θα υπάρξει μια διάχυση του αντικειμένου σε περισσότερο πληθυσμό, όπως είναι φυσικό να γίνει και όπως ήταν λογικό να έρθει και να συμβεί, γιατί παρήχε κάποιες ξεχωριστές δυνατότητες. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται να κόβεις εισιτήρια, δεν χρειάζεται να έχεις χώρο να το παρκάρεις το βράδυ, δεν χρειάζεται να έχεις, να διαθέσεις ένα τόνο χρήματα. Δεν. Έχει η μικροκινητικότητα, εν πάση περιπτώσει, προβάλλοντας και σαν προμετωπίδα το θέμα της καθαρής ατμόσφαιρας, να το μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί είναι από τα ζητήματα που μπαίνουν μπροστά και που δίνουν τη δυνατότητα να τους επιτρέπεται με κάποιο τρόπο η ευκολότερη έτσι χρήση τους από τον κόσμο. Ενώ οι κυβερνήσεις και δεν θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε, γιατί βελτιώνουν ένα σημαντικό πράγμα για το οποίο ξοδεύουμε εκατομμύρια επιδοτήσεις για την ηλεκτροκίνηση, για όλα αυτά
0: και
1: τα πράγματα.
0: Να το άλωθη.
1: Πού να τα αποκτήσουμε, εδώ είμαστε. Γι' αυτό, ναι. Προσπαθώ να δώσω μια διασταλτική έτσι, θέση mm-hmm. στο πώς αντιμετωπίστηκαν τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ωστόσο, όμως, αυτό που έλειπε και αυτό που δεν είχε αξιολογηθεί ήταν οι γνώσεις που έχει, θα είχε κάποιος, mm-hmm. η ηλικία του, οι ταχύτητες που θα αναπτυχθούν, mm-hmm. ο χώρος που θα μετακινηθούν. Τέτοια ζητήματα τα οποία έμπαιναν και ήρθαν να μπουν με θορυβόδη τρόπο με πρόκληση ατυχημάτων.
0: Εκ των υστέρων.
1: Τα 450 στη χώρα μας, για παράδειγμα, πέρυσι.
0: Για πες μου αυτό το νούμερο, δεν το ξέρω. Είναι 450 ατυχήματα.
1: Τραυματισμοί. 119 είχαμε τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου φέτος. Γι' αυτό θορυβήθηκε έτσι, το σύστημα πιο πολύ. Είχαμε δύο θανάτους. Mm-hmm. Έχουμε φέτο 119. Ναι. Να θυμίζω ότι στο Ηράκλειο δυστυχώς ο νομός μας πρωτοπόρησε mm-hmm. στο θανατηφόρα τροχέα. Ήταν το παλικάρι που σκοτώθηκε στη Χερσόνησο πριν mm-hmm. δύο χρόνια. Mm-hmm. Συνήθως περιοχές με νησιωτικότητα και τέτοια πράγματα.
0: Τουρισμό.
1: Ήλιο, καλό καιρό, τουρισμό, έτσι τα χρησιμοποιούν. Υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό, βρέθηκα εγώ, που φίλοι αντί να νοικιάσουν οτιδήποτε άλλο νοίκιασαν ένα, πήραν από το δρόμο ένα πατίνι και να γνωρίσουν ας πούμε το Παρίσι. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι γίνονται τέτοια πράγματα και αναφέρομαι στο Παρίσι γιατί η Ινταλγκό, η πρώην δήμαρχος και ο σημερινός, νομίζω πώς το λέμε αυτόν, ο Γκρεγκουάρ αν θυμάμαι καλά, είναι στην τάση ότι δεν μπορεί να σκοτωθούμε. Εγώ για παράδειγμα είδα σε αυτή την πόλη πριν δύο χρόνια που βρέθηκα ζευγάρι νεόνυφων να πηγαίνουν στην εκκλησία οι δυο τους με πατίνι.
0: Ναι, ναι. Έχω δει μια φωτογραφία. Είχα
1: πάει, mm-hmm. ναι, είχα πάει σε τάσεις να απαγορεύσουν λοιπόν, και είναι αυτή η κατεύθυνση, να απαγορευθεί κάτω από συνθήκες. Εκείνο που συμβαίνει όμως και που έρχεται σε εμάς, γιατί ξεκινούν και βάζουν κανόνες, αυτό που συμβαίνει σε εμάς είναι να, κάθε φορά να υψώνονται φωνές και να πηγαίνουμε στα άλλα άκρα. Δηλαδή είδα για παράδειγμα τώρα μια εξαγγελία να πάμε τα όρια χρήσης του στα 18. Λοιπόν,
0: δεν είναι λύση αυτό, λες.
1: Δεν είναι η λύση αυτή, mm-hmm. όπως βέβαια δεν είναι η λύση να μπορεί ο 11χρονος να πηγαίνει ναι. πάνω.
0: Πάντως, ισχύει ότι 50 μηχανάκι μπορεί να οδηγάει με δίπλωμα ένας 16χρονος. Έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς.
0: Άρα μπορεί να διαβάσει τα σήματα, να μάθει τον κόκ.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό η πρότασή μου κυρίως συνίστατο και αφορούσε τέτοια ζητήματα. Έλεγε δηλαδή, για παράδειγμα, να μην δεχτούμε ούτε έναν χωρίς κράνος. Σπανίως βλέπουμε κράνος. Αυτό για μένα είναι πρωταρχικό. Να σταματήσουμε να βλέπουμε στην παραλιακή να πηγαίνουμε 70 ή να κινούνται στο βόρειο δικό άξονα, πράγματα που τα έχουμε δει περισσότερο, εγώ τουλάχιστον επανειλημμένα το έχω δει.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά τα ζητήματα.
0: Στο βόρειο δικό άξονα πατίνι, έχεις δει? Δεν έχω δει.
1: Δύο φορές από Γιώφυρο, και είναι και φοιτητής μάλιστα, έμαθα, κινούνταν από Γιώφυρο προς Παπαναστασίου. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα mm-hmm. Χρήζουν αστυνόμευσης και προσοχής. Θα μπορούσε η ηλικία λοιπόν να είναι τα 16 και θα μπορούσε η ταχύτητα τα 25, να το κάνουμε στα 20. Να τους στρογγυλέψουμε.
0: Ναι.
1: Εκεί σε μια κατεύθυνση που είναι μια ταχύτητα, να το πω έτσι, ανεκτή στο νικηστικό ιστό, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι. Είπαμε έξω, δεν μπορούν να βγουν. Δεν επιτρέπεται σε δρόμους που αναπτύσσουν ταχύτητα, επιτρέπουν πάνω 50 χιλιόμετρα να κινούνται. Ναι. Η διάταξη αυτή είναι σωστή. Και πρέπει επιτέλους, το λέω τώρα χρόνια και ευτυχώς το άκουσα να ψελίζεται τώρα, έλεγα ότι πρέπει να καταστούν ένα άριθμα, να αποκτήσουν μια πινακιδούλα, ένα αριθμό κυκλοφορίας, να ξέρουμε ποιος είναι, πιανού και τι. Και μάλιστα είχα ζητήσει και είχα πει ότι θα πρέπει να εναλλάσσονται κάθε χρόνο, όπως το κταίο, mm-hmm. να εναλλάσσεται ο χρωματισμός τους κάθε χρόνο, που να ξέρουμε ότι ανάλογα με τη χρονιά έχει πάρει και ασφάλιση αστικής ευθύνης.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Αυτό θα βοηθούσε πολύ. Συγγνώμη, Γιάννη, ναι. Το θέμα του αριθμού θα βοηθούσε πολύ και τους ιδιοκτήτες, γιατί είναι κάτι που το κλέβουν και πολύ εύκολα.
1: Έτσι, ναι, το κλέβουν, το πετούν στις θάλασσες, έχουν mm-hmm. συμβεί διάφορα περίεργα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, να ξέρει ποιος κάνει τι και πώς γίνεται, και να έχουμε να αποκτήσουμε μια τάξη. Και να αποκτήσει και μια ασφάλεια αυτός ο οποίος θα υποστήσει μια αποπατίνη. Λέω ότι αυτή την ώρα έχω φίλο στα Χανιά, ο οποίος του έπεσε πατίνι, έπαθε 1580 ευρώ ζημιά. Πω. Ένα ακριβό αυτοκίνητο. Mm. Πήγε στην οικογένεια, γιατί πού αλλού να πάει. Και του είπε, αδερφέ, του λέει, εγώ παίρνω 25 ευρώ τη μέρα και έχω 4 παιδιά. Ναι. Τι θες να σου κάνω. Ναι. Λοιπόν, εκεί θα μπορούσε να έχει μια αστική ευθύνη χαμηλού κόστους, προφανέστατα θα είναι, και να δώσει η δυνατότητα να υπάρξει και αυτή η κάλυψη.
0: Ναι.
1: Άρα, η 16 χρονών, η ηλικία 20 χιλιόμετρα, ένα αριθμό, mm-hmm.
0: με κράνος,
1: με ασφάλιση, mm-hmm. με κράνος πρώτο να το βάλουμε, ναι. με κράνος πρώτο. Και,
0: μη σου πω επιγονατίδες και επιγονίδες, αλλά εντάξει.
1: Κανονικά θα έπρεπε όλο ότι πρέπει η μηχανή. Το βράδυ να είναι εύκολο.
0: Το φως αυτό έχει δίκιο. Το φως είναι χαμηλά στα οπατίνη.
1: Και να έχει ένα λευκό φως μπροστά, ακριβώς το έχει ψηλά. Ένα
0: τιμόνι.
1: Λευκό φως μπροστά και ένα κόκκινο πίσω στο τιμόνι για να μπορέσει να είναι αντιληπτό. Mm-hmm. Δεν μιλάω για τη μουσική που ακούνε τα παιδιά πάνω ή ότι μιλάνε και τέτοια πράγματα που μπορεί να τα κάνει.
0: Το ότι ανεβαίνουν δύο-δύο.
1: Αλλά τρία-τέσσερα βασικά δεν υπάρχει περίπτωση αυτό.
0: Το ότι ανεβαίνουν δύο-δύο άτομα πάνω.
1: Δεν διαρροπάλλει. Να απαγορευτεί όπως επιτρέπεται και η μεταφορά ογκωδών αντικειμένων. Mm. Θα θυμάσαι την ανάρτησή μου προφανώς με το στρώμα, ναι, με τα χανιόπορτα, ναι. το παλικάρι. Ναι. Λοιπόν.
0: Ποιο είναι το μέγιστο.
1: Που να τα βάλουμε σε τάξη.
0: Το μέγιστο όριο που μπορεί να πιάσει ένα τέτοιο πατίνι, Γιάννη, ποιο είναι.
1: Άμα το φτιάξει, το κάνει πύραυλο.
0: Τι λες. Δηλαδή, περίμενε από το εργοστάσιο. Γιατί δεν ελέγχεται.
1: Τα εργοστάσια τα βγάζουν. Μα όλοι βγάζουν τέτοια πράγματα από το εργοστάσιο και υπάρχουν μετά υπόγεια, ανόγεια και ισόγεια τα οποία τροποποιούν τις δυνατότητες των οχημάτων. Γιατί το κάνουν όχι μόνο με τα πατίνια. Εδώ με τα μηχανάκια είχε γίνει ναι. τουλάχιστον, γιατί πάει να μαζευτεί λίγο το πράγμα. Είχε γίνει θρυλικό, έτσι.
0: Δεν μου λες τώρα, αυτοί που οδηγούν πατίνια μέσα στην πόλη, υπόκεινται στους κανόνες, δηλαδή στα 30 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη και 20 πολλές φορές, δηλαδή μπορεί να τους σταματήσει ένας τροχονόμος και να τους
1: αυτός, καταλογήσει. Εάν πάει πάνω από 25, mm-hmm. γι' αυτό έχει όριο το 25, γιατί απαγορεύεται και 30 να είναι το όριο.
0: Ήδη απαγορεύεται. Να πάει πάνω από 25. Ήδη δηλαδή απαγορεύεται.
1: Ακριβώς, ήδη απαγορεύεται πάνω από 25. Άρα. Και είναι ένα ζήτημα. Χάρηκα προχθές, χάρηκα σε εισαγωγικά πολλά, έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν μου έδωσε χαρά, αλλά ικανοποίησε ότι υπάρχει ο έλεγχος. Mm-hmm. Είδα στην πλατεία, εκεί στο πάρκο Γεωργιάδη απέναντι, mm-hmm. είδα αστυνομία και είχε σταματήσει δύο παιδιά και τους έλεγχε. Mm-hmm. Βεβαίως ήταν χωρίς κράνος κλπ. Εάν συνειδητοποιήσουν οι γονείς κυρίως ότι δεν πρέπει να τα δίνουν στα μικρά παιδιά, έτσι, και οι μεγάλοι ότι θα ελεγχθούν. Το ίδιο όπως όταν οδηγούν ένα αυτοκίνητο ή μια μηχανή, ναι. εάν δεν τηρούν τους κανόνες, αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Για παρά
1: το ότι είναι πολύ χαμηλά τα κόστη mm-hmm. κλπ. Mm-hmm. Δηλαδή, να φανταστείς το κράνος το έχει 30 ευρώ. Mm. Έτσι, το πρόστιμο.
0: Το κράνος του ποδηλάτου δεν χρησιμοποιούν αυτό το ελαφρύ με το αφρόδες υλικό, ή πρέπει να είναι.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχει ένα κράνος τέτοιας μορφής, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως του ποδηλάτου. Και νόμιζα ότι μου έλεγες για την ισχύ του κράνους, για το τι θα κάνουμε με τα ποδήλατα, γιατί είναι υποσυνθήκες, έχω πει ότι αυτή η πολιτεία είναι παράξενη και παράλογη πολλές φορές. Επιτρέπει, δεν το έχει υποχρεωτικό να φανταστείς το κράνος το ποδήλατο.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα.
1: Αυτή η πολιτεία mm-hmm. έκανε αυτό. Κυνηγάει,
0: άρα ούτε στα πατίνια.
1: Γίνεται χαμός και λοιπά. Στα πατίνια το έχει.
0: Άρα έχει μπορεί διάταξη. Να καταλογίσει πρόστιμο ο τροχονόμος αν δεν φοράς κράνος στο πατίνι.
1: Αν δεν φορά, βεβαίως.
0: Α, ωραία.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί στο ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είμαστε λίγο.
0: Ξέρεις γιατί, αυτά. Να σου πω κάτι. Είμαστε λίγο πονηροί. Δηλαδή με το ποδήλατο και με το πατίνι. Συμπεριφερόμαστε κατά το δοκούν και κατά το συμφέρον μας. Άλλοτε ως πεζοί και άλλοτε ως οδηγοί. Νομίζω.
1: Σωστά. Γιατί υπό κανόνες, το λέει κιόλας κάπου ο κώδικας, ότι τα πατίνια, εάν κάποιος είναι 12 με 15 χρονών, να το πούμε αυτό, να το ξεχωρίσουμε, ναι. μέχρι να δούμε πώς θα αλλάξει, μπορεί κάποιος 12 με 15 να οδηγεί πατίνι, το οποίο όμως θα πηγαίνει μέχρι 6 χιλιόμετρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ταχύτητα βάδισης.
0: Κατάλαβα.
1: Ταχύτητα βάδισης. Αλλά επιτρέπεται, επιβάλλεται όμως όλοι αυτά να φοράνε υποχρεωτικός κράνος.
0: Στο μεταξύ υπάρχουν, έτσι. Και κάτι άλλα οχήματα που τα βλέπεις χωρίς τιμόνι. Είναι αυτά που έχουν μόνο δύο ρόδες κάτω. Εγώ δεν ξέρω τι κοιλιακούς πρέπει να έχει κανείς για να οδηγήσει αυτό το όχημα.
1: Πρέπει να είσαι
0: γυμνασμένος.
1: Έχει διάφορα πράγματα.
0: Όλα αυτά κυκλοφορούν ελεύθερα.
1: Ναι, πρέπει να μπουν κανόνες. Και ήρθαν η μικροκινητικότητα, όπως λέγεται.
0: Που την έχουμε ανάγκη στο Ηράκλειο.
1: Προσωπικά, ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι κάτι που θα έρθει σε πολύ μεγάλο βαθμό και στη χώρα μας και στις υπόλοιπες χώρες. Αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να τακτοποιηθούν και να μπουν κανόνες για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Γιάννη, εσύ θα έχεις καλύτερη εικόνα γι' αυτό. Πώς πάει η οδηγική παιδεία στα σχολεία, που θα μπορούσε από εκεί να ξεκινήσει προφανώς και το θέμα αυτό των πατινιών και οι βασικοί κανόνες. Δηλαδή τα παιδιά βλέπουν το stop, ξέρουν τι σημαίνουν μια σήμανση προτεραιότητα.
1: Θα έλεγα επαφίεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον πατριωτισμό του δασκάλου.
0: Του δασκάλου.
1: Έτσι. Και... Ναι.
0: Γιάννη, σε έχω χάσει, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν έπεσε η γραμμή του Γιάννη, του Λιονάκη, να τον ξαναπάρουμε ένα τηλέφωνο για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάει αυτή η διαδικασία από τα σχολεία, γιατί στα σχολεία είναι, και στα παιδιά είναι εκεί όπου απευθύνονται αυτοί και οι εταιρείες και τα καταστήματα και τα λοιπά. Οι καλύτεροι πελάτες, ειδικά για τα πατίνια, είναι τα μικρά παιδιά. Αυτό μαθαίνουμε από μικρή, δεν είναι έτσι? Ένα πατίνι δεν παίρναμε πάντα δώρο κάποια στιγμή από τους δικούς μας. Τώρα το πατίνι αυτό έχει γίνει ένα όπλο, τέλος πάντων, που μπορεί να μας σκοτώσει. Γιάννη, είσαι εδώ?
1: Εδώ είμαι.
0: Έπεσε η γραμμή,
1: ναι. Έλεγα ότι λέμε ότι το δεύτερο κύτταρο της κοινωνίας είναι το σχολείο, μετά το πρώτο της οικογένειας. Mm. Εκεί λοιπόν πρέπει να έρθουμε με πολύ πολύ μεγαλύτερη προσοχή και επιτέλους να μην παραβλέψουμε το πρώτο. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό, όταν επιχειρήσεις να μιλήσεις σε παιδιά κλπ. Και το κάνεις σε μεγάλες ηλικίες, στην ηλικία του γυμνασίου, δηλαδή που τελειώνει το λύκειο κλπ., έχουν διαμορφωθεί. Μαθαίνουμε ότι οι προσωπικότητες διαμορφώνονται μέχρι τα 6-7 το πολύ. Άρα πρέπει εκεί από το σπίτι να ξεκινήσεις, να πάρει το παιδί σου σωστές παραστάσεις, να έχει εικόνες σωστές και από εκεί να έρθει στη συνέχεια το σχολείο. Μεθοδευμένα και με υλικό τέτοιο κατάλληλο. Ξέρεις την περασμένη εβδομάδα τι ήρθε στα χέρια μου για δεύτερη φορά, για δεύτερη χρονιά?
0: Για πες.
1: Ήρθε στα χέρια μου ένα σημείωμα, θα κάνω αναφορά εκτενέστερη τις επόμενες μέρες, ένα σημείωμα από πόλη της Γερμανίας, όπου έχουν δώσει τα σχολεία ένα χαρτί, δεν δίνουν εδώ, που μερικές φορές λένε ότι τη Δευτέρα τα παιδιά να έρθουν με την τσάντα τους μισοάδια, γιατί θα πάμε εκδρομή, ή θα κάνουμε αυτό τη Δευτέρα, θα πάμε και να τους δώσετε κολατσό, Εκεί λοιπόν πήραν ένα χαρτί τώρα και τους λένε ότι από αυτό το μήνα, το Μάιο, μέχρι τις 10 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος κλπ., στα παιδιά σας κάθε Πέμπτη θα το έχετε υπόψη ότι θα έρχονται μία ώρα αργότερα, γιατί θα έχουν μαθήματα οδικής ασφάλειας, θα παραμένουν στο σχολείο για παράδοση μαθημάτων οδικής ασφάλειας σε συνεργασία με την τάδε αστυνομία, τον τάδε χώρο, τον τάδε οργανισμό και ούτω καθεξής.
0: Αυτό είναι κάτι θεσμικό λοιπόν.
1: Έτσι γίνεται όταν θες να κάνεις πράγματα και βεβαιότητα έχουν δουλέψει μέσα στο σχολείο και έχουν μάθει πράγματα και θα πάνε για πρακτική.
0: Μα τι να λέμε, Γιάννη, ξέρουμε ότι στις σκανδιναβικές χώρες τα παιδιά πάνε με τα πόδια μόνα τους στο νηπιαγωγείο, από το νηπιαγωγείο.
1: Περπατάνε. Να ρωτήσω κάτι, γιατί λες κάτι πολύ πολύ σοφό και ωραίο. Θες να ρωτήσουμε, να κάνουμε ένα γκάλωπ στο Ηράκλειο, να ρωτήσουμε παιδιά, όχι το νηπιαγωγείο, γονείς της πρώτης τάξης, πόσοι από αυτούς έχουν πάρει τα παιδιά τους και τους έχουν δείξει το δρόμο μέχρι το σχολείο, από ποιο πεζοδρόμιο, αν υπάρχει, από ποια πλευρά του δρόμου, αν δεν υπάρχει, θα κινούνται και πόσοι γονείς έχουν χρονομετρήσει και ξέρουν σε λεπτά πώς είναι η απόσταση από το σπίτι στο σχολείο και επιστροφή. Και όμως υπάρχουν χώρες σήμερα, εκεί που αναφέρθηκε σήμερα, στο βορρά της Ευρώπης, που είναι από τα πρώτα πράγματα που θα μάθουν τα παιδιά. Η πεζή κίνηση. Και θα ξέρουν οι γονείς με το ρολόι ότι αυτή την ώρα χτυπάει το κουδούνι και θέλει 7,5 λεπτά να έρθει στο σπίτι και σε 7,5 λεπτά πρέπει να είναι στο σπίτι. Αν δεν είναι, έπρεπε να ξέρω γιατί και πώς να ψαχτούμε. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι αποκτάς τάξη κυρίως στη ζωή σου. Εμένα γι' αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα. Είναι η ευταξία, είναι η αυτορύθμιση που έρχεται μέσα από κάποιους κανόνες και δεν χρειάζεται μεθαύριο
0: από την εκπαίδευση
1: ούτε να σου επιβληθεί ούτε τίποτα άλλο.
0: Ναι, γιατί Σε αυτή τη χώρα τώρα έχουμε μάθει να πηγαίνουμε στην καταστολή και στις απαγορεύσεις κατευθείαν.
1: Λοιπόν, η καρδιά, αυτό που είπες τώρα. Ναι. Γιατί πέρυσι ήρθαμε και βάλαμε 350 και επειδή τον έχω ονομάσει αυτό το, την τροποποίηση, εν πάση περιπτώσει, δεν άλλαξαν πολλά πράγματα, άλλαξε μόνο προς τις ποινές. Γιατί τον ονόμασα τον κώδικα μόλις τον διάβασα πέρυσι και το είπα και σε πάνελ που είχα την τιμή, έτσι μου κάνει να συμμετέχω με υπουργό κλπ. Mm-hmm. Τον αρμόδιο υπουργό. Και είπα ότι λοιπόν πολύ αυτός είναι ο κώδικας της υποτροπής, έτσι πρέπει να τον ονομάσουμε.
0: Ναι.
1: Εάν οι ποινές είναι αυστηρότατες τώρα, έχει 350 και αν το ξανακάνεις, υπάρχει περίπτωση μέσα ένα χρόνο να χάσεις το δίπλωμά σου και να δώσεις ξανά εξτάσεις κλπ. Και λυπούμε που φαίνεται ότι ήταν ένας από τους λόγους που μειώθηκαν, περιμένουν να δούμε το αποτελέσμα γιατί φέτος έχουμε ξανά άνοδο. Ενώ πέρσι με όλη αυτή τη φασαρία, τη μαγούρα, έτσι, αρχίζουμε να εξοικειωνόμαστε δηλαδή και στην τιμωρία. Είχα πει δημόσια τότε και το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, θα είναι ευτυχισμένη η χώρα, η πολιτεία, οι υπουργοί κλπ. Γιατί έχουμε πει ποιο είναι το κόστος των τροχαίων κλπ. Θα είναι ευτυχία όχι να σε τιμωρήσω, και αυτό πρέπει να το ζητούμε, όχι να σε τιμωρήσω εάν το κάνεις. Ευτυχής πολιτεία θα είναι αυτή η οποία θα σε, και η οικογένεια η οποία θα σε μάθει να μην το κάνεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο μας και αυτό είναι που μας λείπει.
0: Εσύ λοιπόν τώρα που έχεις συνυπάρξει και σε πάνελ με τον αρμόδιο υπουργό και είσαι από τους ανθρώπους που ξέρουν τόσο καλά τα θέματα της κυκλοφορίας, μικρό κυκλοφορίας, μεγαλό κυκλοφορίας, ναι, στην Ελλάδα, την πολυπαθή.
1: Ωραία,
0: όσο μπορείς, όσο μπορείς, ναι, δεν το συζητάω. Εισακούεστε εσείς, δηλαδή πραγματικά... Μιλάτε συνέχεια. Εμείς σας ακούμε, ας πούμε.
1: Όχι, πολλά πράγματα.
0: Όχι
1: πολλά πράγματα. Θα σου πω τώρα κάτι και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικό. Θεσμικά, και το λέω πρώτη φορά και δεν είναι παράπονο, στο λέω ειλικρινά, αλλά ξέρεις την εκτίμηση
0: που έχω
1: και γι' αυτό το μοιράζομαι. Θεσμικά δεν μου έχει ζητηθεί ποτέ στα 42 χρόνια είμαι εν ζωή παλαιότερος που έχω ασχολούμαι με το ζήτημα, δεν μου ζητήθηκε ποτέ η άποψή μου.
0: Μα τι λες.
1: Και σε πολύ μεγάλο βαθμό χαίρομαι γι' αυτό. Ωστόσο θα πω όμως κάτι άλλο. Ξέρω ότι τις αναρτήσεις μου στα media, στα μέσα τις διαβάζουν. Μου έχει φτάσει αυτό. Και ξέρω ότι κάποιοι κάποτε υπό κάποιες συνθήκες κάποια πράγματα τα άκουσαν. Αλλά θεσμικά πραγματικά δεν με έχει ζητηθεί ποτέ. Και ξέρεις αυτό, κάτι μου λέει, κάτι ενδιαφέρον μου λέει. Όπως επίσης μπορώ να
0: ότι
1: το
0: τι, ότι δεν, δυνατά, ότι δεν συμφέρει. Ότι,
1: δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ξέρω όμως ότι στις 1200 ομιλίες που θα κάνω και το λέω με αφορμή αύριο που θα πάω στην Κίσαμο.
0: Ναι.
1: Αύριο το βράδυ 8 η ώρα μιλάω στην Κίσαμο, στο Καστέλι.
0: Στο χωριό σου εκεί,
1: στο χωριό μου, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσα στη δυσκολία των χρόνων μου, γιατί υπάλληλος ήμουνα 30 χρόνια την ΕΛΠΑ, έτσι, δεν πέρα από μία κάρτα που μου έδωσε μία εταιρεία που έκανα ομιλίες για αυτήν, για λογαριασμό της κλπ. Μία κάρτα που μου έχει δώσει για ένα μικρό ποσό βενζίνης, γιατί μετακινήθηκα, έκανα και μετακινήσεις, ποτέ και καλείται όποιος θέλει, για οποιοδήποτε λόγο, εάν ζήτησα, εάν πήρα, δέχτηκα, το οποιοδήποτε αντίτιμα. Θα σου πω όμως τι δέχτηκα. Θεωρώ ότι είμαι από τους λίγους κριτικούς που ξέρω που φτιάχνουν από εδώ και μπρος τα καλύτερα ντολμαδάκια. Έτσι. Κρατώ τους πολιτιστικούς συλλόγους, σε επισκέψεις με τον Καρακούδη και όλα αυτά. 22 πολιτιστικοί σύλλογοι σε ένα καλοκαίρι.
0: Ναι. Πολύ σημαντική. Τώρα θα μου πεις... και ο ρόλος των πολιτιστικών συλλόγων. Πάρα
1: ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικός.
1: Θα μου πεις, άλλαξε τίποτα αυτά τα χρόνια. Θα σου πω, πρέπει
0: να σε ρωτούσα το επόμενο.
1: Φορές, ναι, γίνεται αυτή η ερώτηση, το σκέφτομαι και εμένα περνάει μέσα μου.
0: Ναι.
1: Θα σου πω κάτι. Όταν πρωτοασχολήθηκα με το θέμα, το Ηράκλειο είχε 27.000 αυτοκίνητα, οχήματα μάλλον, και η Κρήτη είχε γύρω στις 58.000, φαντάσου. Σήμερα έχουμε 500.000 και πλέον οχήματα. Σήμερα. Θέλω να σου πω ότι με το φούντωσε το πράγμα και άρχισα να βλέπω ότι υπάρχει ζήτημα μετά το 1993 που ήρθαν κάποια πράγματα με την απόσυρση. Mm-hmm. Καλή ώρα όπως έρχονται τα ηλεκτρικά τώρα, mm-hmm. και άρχισε. Ναι, θυμάσαι 0 και 0 προκαταβολή, mm-hmm, κάτι mm-hmm, τέτοια mm-hmm. πράγματα κλπ. Παρόλο που σε μικρή, εσύ δεν τα θυμάσαι αυτά, αλλά σου λέω για να ξέρεις.
0: Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Γιάννη. Οπότε άλλαξε τότε πολύ η αγορά και πήρε τα πάνω.
1: Ήταν εποχή, στα τέλη της δεκαετίας του 90, και θα κλείσω αυτό την παρένθεση. Με αρχές του 2000, στο νησί μας είχαμε από 119 μέχρι 125 νεκρούς 4 χρόνια.
0: Πω, πες αυτό.
1: Πέρυσι κλείσαμε με 39. Θα μου πεις, δεν θα άλλαζε το πράγμα εσύ? Όχι εγώ, όλοι μαζί. Και κυρίως να πω τώρα κάτι που επίσης δεν το έχω πει πολλές φορές, για να καταλάβουν κάποιοι, γιατί μάλιστα η γλώσσα μου, και έχω γίνει γραφικός, το ξέρω, με το ΒΟΑΚ. Mm-hmm. Όταν ήρθα, τρία πράγματα φώναζα εδώ, ξενομπάτη στο νησί για μια εβδομάδα το 83, και έχω 43 χρόνια. Mm-hmm. Τρία πράγματα, γιατί ερχόμουν από τα Χανιά. ΒΟΑΚ, ο δρόμος για τη Μεσαρά και ο Λοξός διάδρομος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Περάσαν 43 χρόνια και δες που βρίσκονται.
0: Ναι, ναι, εντάξει, το τελευταίο το χάσαμε.
1: Έτσι, λοιπόν, και όχι μόνο.
0: Γιάννη μου, τώρα θα ακολουθήσει ο αντιδήμαρχος της, ο αρμόδιος, ο κύριος Καραδινός, να του θέσουμε κάποια ερωτήματα για να κλείσουμε το θέμα. Πριν σε αποχαιρετήσω.
1: Να πω ότι έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ο Δήμος, με επισκέψεις στα σχολεία κλπ. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να τη συνεχίσει. Ο Γιώργος, πιστεύω, ο κύριος Καραντινός, θα το κάνει. Έτσι. Και είναι από τις βασικές, από τις βασικότερες υποχρεώσεις όλων θεσμικών ημί, να νοιαζόμαστε για την υγεία, την καθημερινότητα, την ασφάλεια των πολιτών, ξεκινώντας από τα παιδιά μας. Φυσικά. Τι πιο δημοκρατικό μπορείς να καταλογίσεις σε μια πολιτεία, πάρεξη της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών?
0: Φυσικά. Φυσικά. Γιάννη, πριν κλείσεις, γιατί μας ακούν στα Χανιά, πες μας πού θα μιλήσεις αύριο ακριβώς και την ώρα και το θέμα.
1: Στο γυμνάσιο Κισάμου, απέναντι από το Δημαρχείο, έξω, έχουν κληθεί γονείς, σύλλογοι, αυτά κλπ. Και θα έχουμε, ελπίζω, μια πολύ ωραία εκδήλωση, και ευχαριστώ και όσους ασχολούνται μαζί και την κυρία Μαζοκοπάκη, την γυμνασιάρχη.
0: Ωραία. Οπότε μας ακούνε οι φίλοι στα Χανιά.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον
0: να περάσουν από εκεί, να σε ακούσουν από κοντά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιάννης Λιονάκης στο τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτή την μονοθεματική εκπομπή με τον κύριο Γιώργο Καραντινό. Είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και δημοτικής αστυνομίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραντινέ.
1: Καλημέρα, κύριε Καλαθάκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Θέλω να μου δώσετε μια εικόνα, κύριε Καραντινέ, σε σχέση με την παραβατικότητα που εντοπίζει η Δημοτική Αστυνομία στο Ηράκλειο από τους χρήστες Πατινιών. Αν έχετε μια εικόνα έτσι, από το παρελθόν μέχρι σήμερα, ποια είναι η κατάσταση, να μου την έτσι, περιγράψετε και αν έχει αλλάξει κάτι.
1: Η κατάσταση τουλάχιστον με τις προσλαμβάνωσες της δικής μας είναι συγκριτικά με άλλες πόλεις αναλόγου πληθυσμού και γεωγραφικά παρόμοιες με το Ηράκλειο, είναι πάρα πολύ καλύτερη από αυτές τις πόλεις.
0: Δηλαδή
1: τα στοιχεία των τραυματισμών τα οποία αναφέρονται είναι πολύ λιγότερα μηδαμινά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ένα-δύο και εκτός Ηρακλείου, και αν είναι κάποιον εντός Ηρακλείου δεν έχει αναφερθεί ή δεν θα ήταν σοβαρό. Σύμφωνα με τα στοιχεία βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θάνατοι που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, όπως χαρακτηρίζονται πιο διασυνδομία, αυξήθηκαν από 61 το 21 σε 92 το 22, ενώ πάνω από το 80% αυτών προκύπτει από συγκρούσεις με βαρύτερα οχήματα.
0: Ναι.
1: Αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει ότι αυτή η ευέλικτη λύση μετακίνησης πόλης εντάσσεται σε ένα οδικό περιβάλλον υψηλού κινδύνου.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα για τους ευάλωτες χρήστες του οδικού δικτύου.
0: Εσείς έχετε να διαχειριστείτε και τους χρήστες που δεν ξέρω αν τους καταλογίζετε πρόστιμα, αν καταγράφετε παραβάσεις ή αν υπάρχει κάποια ανοχή από την πλευρά της Δημοτικής Αστυνομίας. Θα μου το πείτε αυτό. Έχετε να διαχειριστείτε όμως και τις εταιρείες.
1: Ανοχή δεν υπάρχει. Διαχωρισμός μεταξύ εταιριών.
0: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Αν υπάρχει ανοχή σε σχέση με τον χρήστη ενός δικύκλου, ας πούμε. Δηλαδή στο δίκυκλο, καταλογίζουμε και η τροχέα πιο εύκολα ίσως την παράβαση για το κράνος από ότι σε ένα οδηγεί πατίνι. Σε αυτή τη λογική λέω.
1: Θεωρώ τουλάχιστον οι οδηγίες προς τη Δημοτική Αστυνομία είναι να γράφουν όλες τις παραβατικές συμπεριφορές, ιδιαίτερα αυτές που θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και των χρηστών και των δημοτών που περπατούν αμέριμνους δρόμους.
0: Και ως τώρα πώς
1: Ελλάδα,
0: είναι η εικόνα?
1: Στην Ελλάδα τώρα να σας πω το ίσιο θεσμικό πλαίσιο, πάνω κάτω θα σας πω μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θέτει σαφείς κανόνες για τη χρήση των συγκεκριμένων μέσων. Όπως το όριο 25 χιλιόμετρων την ώρα. Η χρήση του στο δικό δίκτυο από άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω. Η απαγόρευση κυκλοφορίας σε πεζοδρόμια. Καθώς και η υποχρέωση ύπαρξης φωτισμού και ανακλαστικών στοιχείων, η χρήση κράνους αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την προστασία των χρηστών και συστήνεται ανεπιφύλακτα για όλους. Τώρα, για να καταλάβετε, οι ταχύτητες οι οποίες μπορούν να πηγαίνουν τα πατίνια αυτά τα ηλεκτρικά που συζητούμε τώρα είναι 6 χιλιόμετρα και 25 χιλιόμετρα. Μέχρι τα 6 χιλιόμετρα μπορεί να κυκλοφορεί μόνο σε πεζόδρομους. Όχι στον δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Απαγορεύεται στον δρόμο. Από 6 έως 25 χιλιόμετρα μπορεί να κυκλοφορεί και στον πεζόδρομο και στον δρόμο. Υπάρχουν και πατίνια τα οποία δυστυχώς από κατασκευή μπαίνει κάποιος κόφτης από ό,τι λένε οι ειδικοί που αναπτύσσουν και πέρα των 25 χιλιόμετρων, δηλαδή μπορεί να πάνε μέχρι και 40-50 χιλιόμετρα. Και υπάρχει αυτός ο κόφτης ο οποίος αυτόματα δρά και μειώνεται η ταχύτητα. Απλώς εάν πειράξουν αυτό το διακόπτη που μειώνει ταχύτητα και ενδεχομένως θα άλλαζε και κατηγορία σαν όχημα,
0: ναι.
1: Και είναι και πολύ επικίνδυνο, όπως φαντάζεστε, πάνω στις δύο ρόδες να αναπτύσσει μια ταχύτητα 40 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα.
0: Καλά, καταρχάς είναι πάνω από το όριο το επιτρεπτό στις πόλεις. Αυτό το νούμερο που λέμε. Δεν μπορεί το αυτοκίνητο να υποχρεούται να πηγαίνει μέχρι 30 και το πατίνι να πηγαίνει με 40. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς αυτό είναι παράλογο.
1: Συμφωνούμε. Και, οπότε πίνομαι ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο.
0: Εσείς...
1: Δεν λέω ότι πρέπει να είναι απαγορευτικό το πλαίσιο, αλλά χρειάζεται ένα πλαίσιο. Η μικροκινητικότητα έχει μπει στη ζωή μας. Θα πρέπει να είμαστε κάπου στη μέση, αλλά με γνώμονα την ασφάλεια και των χρηστών, των πατινιών, των ηλεκτρικών ποδηλάτων και των δημοτών που κυκλοφορούν αμέριμνοι.
0: Βέβαια. Να ξέρουμε λοιπόν και να ξέρουν και οι ακροατές μας πότε μπορούν να πάρουν ένα πρόστιμο από τη Δημοτική Αστυνομία. Μπορούν να πάρουν ένα πρόστιμο αν οδηγούν, ας πούμε, σε ένα πεζοδρόμιο. Αυτό απαγορεύεται. Δεν μιλάω για πεζόδρομο, μιλάω για το πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Αυτό απαγορεύεται. Απαγορεύεται η ταχύτητα ως τώρα να είναι πάνω από 6 χιλιόμετρα στον πεζόδρομο ή 25 στο δρόμο. Τι άλλες παραβάσεις καταλογίζατε εσείς ως Δημοτική Αστυνομία?
1: Κοιτάξτε, το κράνος, το όριο ταχύτητας αν υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα,
0: ναι,
1: που η τροχέα κάνει κάποιους ελέγχους με ειδικά μηχανήματα. Και το βασικό είναι ότι εμείς δεν έχουμε δώσει άδειες. Τώρα μιλούμε για τις εταιρείες.
0: Ναι, εκεί θα σας πήγαινα να μου πείτε για τις εταιρείες.
1: Δεν έχουμε δώσει άδεια σε συγκεκριμένα σημεία εναπόθεση.
0: Υπάρχουν άδειες γενικότερα για να κάνουν αυτές οι εταιρείες να βάλουν τα πατίνια στην αγορά και να τα παρκάρουν, ας πούμε, όπου θέλουν, να φτιάχνουν σημεία πάρκινγκ με κάποιες ράμπες, ίσως, δεν ξέρω. Έχουν άδειες για αυτά?
1: Μπορούν να βγάλουν άδεια, αλλά προς το παρόν ο νόμος είναι στη δυνητική δυνατότητα του Δήμου να χορηγήσει και να χωροθετήσει αυτά τα σημεία μαζικής αναπόθεσης.
0: Ναι.
1: Στο Δήμο Ηρακλείου πήραμε μια πολιτική απόφαση, δημοτική αρχή, ότι για φέτος δεν πρόκειται να χορηγήσουμε σημεία μαζικής αναπόθεσης.
0: Για φέτος, για το 26 δηλαδή.
1: Ναι, διότι θα περιμένουμε το πλαίσιο το οποίο ο Σονού που έχετε,
0: από το Υπουργείο,
1: και ο Δήμος Αθηναίων που είχε βγάλει μια κανονιστική θα την τροποποιήσει περιμένοντας τις αλλαγές, διότι δεν ήταν ευχαριστημένος ο Δήμος Ηρακλείου Αθηνών, από ό,τι μαθαίνουμε, από τη συμπεριφορά ορισμένων επαγγελματιών.
0: Το 25 υπήρχε άδεια στο Δήμο Ηρακλείου για αυτές τις εταιρείες?
1: Όχι.
0: Άρα δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε είναι χωρίς άδεια, γιατί βλέπουμε πατίνια.
1: Βέβαια, εσείς τα βλέπετε έξω. Εγώ τα βλέπω και μέσα. Έξω μόλις το δούμε, ήδη έχουμε 5-6 πατίνια. Βέβαια, εσείς τα βλέπετε έξω. Εγώ τα βλέπω και μέσα. Έξω μόλις το δούμε, ήδη έχουμε...

0: πάει σε αυτόν.
1: Πάει στην εταιρεία. Οπότε η εταιρεία έχει να πληρώσει πρόστιμο για κάθε χρήστη και μετά κατάσχεση. Δεν ξέρω γιατί τους συμφέρει.
0: Μα δεν θα τους πέρσι. Και πέρσι, αν είδατε, κάμανε ένα boom. Μετά αποσυρθήκαν διακριτικά. Mm-hmm. Και φέτος το ίδιο θα γίνει, διότι δεν τους φαίνει και τα πατήρια ναι. είναι πανάκριβα και ναι. οι κλήσεις είναι τσουκτερές. Οπότε μάλιστα. θεωρούμε πως έχουμε...
1: Οπότε δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου, για να τοποθετηθούν αυτά τα επιπληρωμή πατίνια, αυτές οι εταιρείες.
0: Για φέτος τουλάχιστον. Του χρόνου εξετάζουμε, το είπαμε, το πλαίσιο, γιατί η μικροκινητικότητα έχει μπει στη ζωή μας mm-hmm. και αν θα βρούμε με την κατάλληλη κανονιστική ασφαλές πεδίο και για τους χρήστες των ποδηλάτων, των πατινιών και για τους δημότες μας, θα προχωρήσουμε στην έκδοση κανονιστικής που θα επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις ή υπό αυστηρές προϋποθέσεις.
1: Μία προϋπόθεση θα μπορούσε να είναι, κύριε Καραντινέ, το σημείο που θα αφήνουν τα πατίνια. Γιατί αυτό που βλέπουμε να είναι παρατημένα σε ράμπες, σε πεζοδρόμια, σε οπουδήποτε έτσι ρηγμένα κάτω, να πιάνουν θέσεις αυτοκινήτων, γιατί η πόλη έχει και πρόβλημα με τη στάθμευση, και να είναι παντού πεταμένα, μία προϋπόθεση θα ήταν να το αφήνουν σε συγκεκριμένο μέρος και όχι...
0: Αυτό όμως είπαμε ότι είναι δυνητικό. Και αν του δίνεις την άδεια και πόσα ελέγξεις που το αφήνουν. Ενώ τώρα λέει μία παράγραφος του νόμου, εάν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, mm-hmm. τότε η μεταφορά γίνεται αμέσως. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν είσαι σε φανάρια, αν είσαι διάβαση πεζών, ναι. δεν χρειάζεται τα δύο πρόστιμα. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα. Το παίρνεις κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Κάτι τελευταίο, μας έλεγε ο κύριος Λιονάκης που ήταν ο προηγούμενος καλεσμένος μας για το θέμα των πατινιών, ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε κάποια σεμινάρια, σε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, σε σχολεία, σε σχέση με την οδηγική συμπεριφορά.
0: Και βέβαια είναι η Δημοτική Αστυνομία, παρόλη την υποστελέχωσή της, δεν ξεχνά την πρόληψη, διότι πιστεύουμε και πολιτικά σαν αρμόδιος αντίμαχος στην πρόληψη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα τελευταία δύο...
1: Και σαν άνθρωπος της υγείας, έτσι, γιατί είστε γιατρός, παιδίατρος κιόλας, έτσι.
0: Τα τελευταία δύο-τρία σχολικά έτη, δυόμιση σχολικά έτη, για την ακρίβεια, έχουν γίνει σεμινάρια σε μικρά παιδιά πρωτοβάθμιας κυκλοφοριακής αγωγής, mm-hmm. περίπου 1.800 σε 50 δομές. Είναι εντεταλμένος αρμόδιος αστυνομικών, μεγάλη εμπειρία ο κύριος Τρούκης, ο οποίος κάνει αυτά τα σεμινάρια.
1: Σε πόσο διάστημα είπατε έγιναν αυτά?
0: Σε δύο σχολικά έτη και δύο-τρεις μήνες.
1: Μάλιστα. Ωραία, να συνεχίσετε έτσι, γιατί βλέπουμε ότι χρειάζεται να τα πιάσουμε τα παιδιά από μικρά για να μάθουν να συμπεριφέρονται έτσι σωστά στους δρόμους. Τους δύσκολους δρόμους στο Ηράκλειο που έχουν και τις κακοτεχνίες τους και έχουν και τα προβλήματά τους και την έλλειψη χώρων, αλλά αυτό είναι θέμα για άλλη εκπομπή. Κύριε Καραντινέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στη διάθεσή σας να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, πριν σας κλείσω να σας πω ότι βλέπω ότι θα πραγματοποιηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, εκδήλωση που αφορά πάρα πολύ κόσμο, αφορά τους ρευματοπαθείς, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ίμπις εκεί στην Αγίου Τίτου. Το κάνει ο Σύλλογος Ρευματοπαθών. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Συνύπαρξη ρευματικού και δερματικού νοσήματος». Με σημαντικούς ομιλητές από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, την κυρία Σοφία Πιτσιγαβδάκη, τον κύριο Γιώργο Κοκολάκη, είναι επίκουρος καθηγητής δερματολογίας, και άλλους. Είναι από τις 6.30 μέχρι τις 9 περίπου το βράδυ. Νομίζω ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Τα ρευματολογικά νοσήματα είναι παντού γύρω μας. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ήρθε η ώρα να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη το πρωί στις 11 με την εκπομπή Ότι της Φανεί. Χαιρετούμε και τα Χανιά. Να είστε καλά. Γεια.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ζεύγος Μιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στον Sky, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα, και αυτό το καταλαβαίνουν και το αναγνωρίζουν και οι πολίτες. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, συνέστησε ο Παύλος Μαρινάκης. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής αλήθειας και διατήρηση της μνήμης επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του. Χρέος όλων μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού. Επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη, προσεφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για οφειλές πρώτου 12μηνού του 2023. Οι δόσεις είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, που είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την Εθνική Σύνταξη σημείωσε ότι αναμένεται η απόφαση και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως, ό,τι γράφεται ή λέγεται σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση, διευκρίνησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Προσβλητική, αήθη και χωρίς ίχνος αλήθειας, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος τη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τον διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή του στο Earth News μίλησε για θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Τόνισε επίσης την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές σε ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας την ανάγκη σύγκλησης δυνάμεων. Περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο ΕΡΤ News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών, οι οποίες αρχικά αφορούσαν επιμέρους περιστατικά όπως επιθέσεις σε πολίτες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση τους περιελάμβανε εκφοβισμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εμπρισμούς και συστηματικές φθορές περιουσιών, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκαταλείπουν τις ιδιοκτησίες τους.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη 1, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Και σήμερα, φίλες και φίλοι, από αυτό που είναι στραμμένα τα μάτια μας, το ενδιαφέρον μας και η αγωνία μας, θα πω, θα ξεκινήσουμε για τα πίσω μπρος, αυτή την διαδρομή που δεν έχει κουραστεί να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ σε σχέση με την εξέλιξη του πολέμου. Και εκεί που χθες το πρωί οι πληροφορίες λέγανε ότι το είχε έτοιμο το σχέδιο της νέας επίθεσης στο Ιράν, έρχεται η πληροφορία ότι οι χώρες του κόλπου μεσολάβησαν για να δώσει μία ακόμα ευκαιρία στην διπλωματία, που σημαίνει ότι, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό πάλι είναι μία παρατεταμένη αγωνία για το τι ακριβώς θα συμβεί. Και λέω αγωνία γιατί όλοι έχουμε καταλάβει ότι επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία. Δεν θα σας πω τώρα το αυτό που κάθε μέρα βλέπουμε όλοι, την τιμή της βενζίνης βάζοντας στο αυτοκίνητό μας.
1: Βλέπω τον κύριο Κιούση που βγήκε το πρωί εδώ στο Earth News Radio 105,8 και λέει πιθανές νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα η μόνη λύση είναι οριζόντια μείωση στα 20 λεπτά.
0: Θα πω αυτό που έλεγε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το καλό σενάριο του πολέμου. Τι σημαίνει το καλό σενάριο και πώς οι οικονομίες θα μπορέσουν να ανακάμψουν και δύο χώρες που στηρίζονται στον τουρισμό,
1: και
0: όπως η Ελλάδα.
1: Και κάτι ωραίο που μου το είπε σήμερα ένας οδηγός ταξί. Γιατί τώρα εγώ 3-4 μέρες, επειδή είχα το αυτοκίνητό μου για σέρβις, κυκλοφορούσα με ταξί. Και μου λέει ένας οδηγός, πάω, λέει, να βάλω βενζίνη και ζητάω να μου βάλουν 40 ευρώ.
0: Ναι.
1: Μου βάζουν λοιπόν τη βενζίνη. Εγώ μου λέει, ξέρω πάνω κάτω με τη βάση τη βενζίνη που βάζω, πού πάει ο δείκτης. Μου λέει αυτός ο κύριος που του βάλε εκεί τη βενζίνη, μου δίνει μια απόδειξη, μου λέει, θέλετε να σας δώσω άλλα 20 ευρώ, έχω απόδειξη παλιάς, αν θέλετε τις χρησιμοποιήστε. Λέει, παίρνω και την επιπλέον απόδειξη, βάζω μπρος και μετά από 1-2 λεπτά που κοιτάω το δείκτη, βλέπω ότι δεν μου έχει βάλει βενζίνη για 40 ευρώ που ζήτησα, αλλά για 30.
0: Μάλιστα.
1: Ξαναγυρνάω πίσω.
0: Και αν δεν αποδείξω τώρα.
1: Βλέπω ότι η απόδειξη που μου έδωσε των 40 ευρώ δεν είναι δική μου,
0: μάλιστα,
1: αλλά απόδειξη πριν από 2 ώρες. Γυρνάω πίσω, του λέω, ή θα βάλεις τώρα τη βενζίνη ή θα καλέσω τώρα την αστυνομία. Και του βάλε και τη βενζίνη, του ζήτησε και συγγνώμη.
0: Σε ευχαριστώ που μου το λες, γιατί εγώ κάνω.
1: Και πρόσεξε, μου λέει ότι την πάτησε 3 φορές.
0: Εγώ δεν παίρνω ποτέ τις αποδείξεις.
1: Όχι, και δεν κοιτάμε ποτέ και τι βάζουμε.
0: Μια ψιλοματιά στο καντράνι.
1: Που σημαίνει τι, θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Διότι κάποιοι έξυπνοι έχουν εκμεταλλευτεί την αύξηση της τιμής. Θεωρεί πολλοίς κόσμος ότι επειδή αυξήθηκε η τιμή θα είναι μικρότερο το ποσό στο ρεζερβουάρ, την πατάει έτσι και κλέβουν ασύστολα με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: 10 ευρώ. Έτσι.
0: Ναι. Και
1: για
0: σου,
1: να
0: εγώ
1: δούμε
0: δεν,
1: τώρα.
0: Επειδή γεμίζα το πορτοφόλι μου αποδείξεις, ναι, και οι αποδείξεις όλοι ξέρουμε πια ότι δεν είναι αυτό.
1: Ότι σε μια δύσκολη στιγμή πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Δεν γίνεται να κλέβει ο ένας τον άλλον.
0: Καταλαβαίνω. Ναι, και εσύ.
1: Όχι, το λέω.
0: Βρε, γιατί, παιδί μου, μαζί σου, αλλά κατάλαβε, ναι, τι λέω κι εγώ.
1: Ναι, αλλά
0: το προφανώς και δεν συμβαίνει και πρέπει να προσέχεις και την μικρή λεπτομέρεια. Και αν είσαι βιαστικός, αγχωμένος και τα λοιπά, ή ένας άνθρωπος που γενικώς δεν ήσουν πάντα να ελέγχεις τι είναι αυτό που.
1: Ακριβώς.
0: Συμβαίνουν αυτά. Τώρα, η δεύτερη ενδιαφέρουσα είδηση που εσύ αγαπάς αυτές τις ειδήσεις, Δημήτρη Τάκη, είναι η μεγάλη ήττα του Elon Musk από την OpenAI.
1: Μάλιστα. Για πες το μου, γιατί αυτό δεν το παρακολούθησα, με πιάνεις αδιάβαστο.
0: Ομόφωνο δικαστικό μπλόκο του Elon Musk στην Καλιφόρνια, καθώς το Σώμα των Ενόρκων απέριψε την αγωγή του
1: κατά
0: της OpenAI. Και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο.
1: Μάλιστα, γιατί ο Elon Musk έχει τη δική του τεχνητή νοημοσύνη, το Grok, κάπως έτσι
0: είναι
1: τη λένε.
0: Croc,
1: ναι, ναι, και ήταν σε ανταγωνιστική φάση με την OpenAI και με την Anthropic που είναι
0: χαστε,
1: η εταιρεία πίσω από το Cloud.
0: Ναι. Το χάσε αυτό λοιπόν, οπότε...
1: Η ρίση του εμπαρόντου, τα χρησιμοποιείς καθόλου αυτά?
0: Χρησιμοποιώ, ναι.
1: Εγώ τα είχα τσεκάρει και τα τρία, δηλαδή και το ChatGPT και το Gemini και το Claude. Έχω μείνει στο Claude, το θεωρώ το καλύτερο από τα τρία πια.
0: Ναι, είναι η καλύτερη. Δεν έχω εικόνα, γιατί εξακολουθώ για τις έρευνες που κάνω, τις κάνω με το δικό μου τρόπο.
1: Όχι, δεν σου λέω,
0: σου
1: λέω και για αυτοματοποιημένα πράγματα, για τα email σου, για όλα αυτά κλπ.
0: Κάτι χαζά και μικρά που έχω μπει για να δω και τη λογική τους και πώς δουλεύουν. Ναι, έχω εικόνα. Αλλά έχω κυρίως εικόνα από το Gemini. Λοιπόν,
1: δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς.
0: Μάλιστα. Νίκος Ψεμιάδης, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Δημήτρης Τάιξ, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα, και θα καλωσορίσουμε την συνάδελφό μας, την Γεωργία Σαδανά. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είσαι καλά?
2: Καλά, προσπαθώ, γιατί περνάμε μια πυκνή περίοδο σε πολιτικές εξελίξεις, ειδικά στο δικό μας ρεπορτάζ.
0: Κράτα δυνάμεις.
1: Και καλού κακού, πάρε και ένα σακίδιο εκτάκτου ανάγκης, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Μπορώ να το φανταστώ, γιατί δεν σας ακριβώ ότι και στο Ραδιομέγαρο και συζητώντας με τη Γεωργία Δισκητζή για την πολιτική κουζίνα, λέγαμε αυτό το Σαββατοκύριακο θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οπότε θεωρούσαμε ίσως αφελώς κάποιοι που καλύπτουμε τον άλλο πόλο.
0: Αν
2: δεν είναι ένα ήρεμο συνέδριο, σας πληροφορώ το Σάββατο πρωί δεν έχω σηκώσει κεφάλι.
0: Αν δεν
2: είναι Τρίτη.
0: Ήρθε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης να βάλει το θέμα σε δημόσια συζήτηση.
1: Τώρα,
0: έτσι,
1: επειδή
0: γιατί
1: λέει η Γεωργία αυτά, μιλούσα χθες με την Ελένη που είμαστε στην εκπομπή, η οποία καλύπτει και αυτή τον αυτόχρονο.
0: Την Καλογεροπούλου,
1: ναι,
0: λέμε.
1: Και μου λέει:
0: και
1: έχω λαλήσει, διότι γράφω μία Πολάκη, μία ΣΥΡΙΖΑ, μία Νέα Αριστερά, μία Τσίπρα. Μου λέει: δεν ξέρω τι γράφω πια.
0: Ναι, ξέρεις,
2: γιατί. Είμαστε όλοι σε αυτήν την κατάσταση.
0: Γιατί είναι αυτό που λέγαμε, Δημήτρη, και χθες. Γιατί μέχρι τώρα όλο αυτό ήταν ένα ρεπορτάζ, ήταν πληροφορίες κτλ. Και βγαίνει ο Δημήτρης Χατζησοκράτης και λέει: ένα, δύο, τρία. Οπότε ο Πολάκης, ο Παύλος.
1: Φωτιά στα τόπια.
0: Το προφανώς και ήξερε το ρεπορτάζ. Ήξερε τώρα εναντίον ποιου θα βάλει για το θέμα που τον αφορά. Τον ενδιαφέρει, εννοώ. Δεν είναι έτσι?
2: Έτσι είναι, και
0: ναι,
2: νομίζω
0: βούτυρο
2: ότι αυτή ήταν η πιο άδικη διαγραφή Πολάκη κατά τη γνώμη μου. Γιατί το στρατηγικό λάθος κατά μία της Κουμουνδούρου είναι ότι δεν αποδοκίμασε δια διαρροών τη συνέντευξη του Χατζησοκράτη. Δηλαδή, ναι, ο κύριος Χατζησοκράτης είπε ότι εγώ καταθέτω την προσωπική μου άποψη και θεωρώ ότι αυτός πρέπει να είναι ο δικός χάρτης για την αυτοδιάλυση. Το να καταθέτει κανείς την προσωπική του άποψη είναι κατεκτημένο δημοκρατικό δικαίωμα. Το ότι η Κουμουνδούρου, ενώ γίνονται όλα αυτά, δεν θεώρησε ότι έπρεπε να πάρει αποστάσεις, αυτό σε έναν βαθμό δικαίωσε την αγωνία του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ηρίστον παρόδο διαγράφηκε για τη δεύτερη ανάρτηση που έκανε το Σάββατο. Είχε προηγηθεί άλλη μια αμέσως μετά στην συνέντευξη Χατζησοκράτη, στην οποία ζητούσε απλά και ήρεμα, θα σας έλεγα, να συγκλίνουν τα κομματικά όργανα.
0: Η πρώτη για Πολάκη ήταν ήρεμη.
2: Ναι, ναι. Ξεράγει όμως, βλέποντας ότι η Κουμουνδούρου δια της αφωνίας, θα έλεγα, προσπαθούσε και πρώτον να μετατοπίσει το θέμα στην ατζέντα και δεύτερον να μην απαντήσει με τοπικά, γιατί αυτή την απάντηση στην πραγματικότητα, παιδιά, δεν την έχει.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε τώρα, στο ότι δεν έχει την απάντηση. Και αυτό είναι το θέμα που δημιουργεί και το θόρυβο και τη συζήτηση και όλα αυτά, έτσι όπως εξελίσσονται, εννοώ.
2: Ναι, γιατί βιώνουμε την εβδομάδα μηχανία. Σήμερα είναι Τρίτη και ακριβώς σε μία εβδομάδα, στις 26 του μήνα, στις 8 το βράδυ, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το όνομα και το έγκλημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 24 βουλευτές, οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες μέλη που δεν ξέρουν τι τους περιμένει, αν το κόμμα τους θα υπάρχει, αν είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, ποιοι είναι ευπρόσδεκτοι και με ποια διαδικασία. Αυτά είναι υπαρξιακά πλέον ερωτήματα για το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος έχει και μια σπουδαία πρίκα, αν μη τι άλλο, και κτίρια και
0: ρεκόρ. Μπράβο, και αυτό το θέμα της πρίκας, όπως χαρακτηρίζεις, Γεωργία μου, είναι και ένα θέμα που πραγματικά χωρίζει και τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο ως προς το ιδεολογικό του, αλλά κυρίως ως προς αυτό, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Γιατί κάποιοι πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι το να υπάρξει η περίπτωση, τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ να περάσουν στο κόμμα Τσίπρα, είναι μια κίνηση η οποία θα τη χαρακτήριζε κανείς μη ηθική.
2: Ναι, το ρεπορτάζ λέει ότι το κόμμα Τσίπρα δεν θέλει κανένα περιουσιακό στοιχείο. Όχι ότι δεν είναι ενδιαφέροντα, δύο λευκά τα φρόντα θα τα έλεγα στη σημερινή εποχή για κάποιον που ιδρύει κόμμα, αλλά γιατί θέλει να διαρρήξει μία και διαπαντός τους δεσμούς με το παρελθόν. Ναι. Δηλαδή
1: πάντως
2: στο κόμμα Τσίπρα θα κάνουν ένα low budget κόμμα, το οποίο θα βασιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ψηφιακή τεχνολογία. Θα έχουν μία διοικητική έδρα στη Φιλελλήνων, από ό,τι φαίνεται, αλλά από εκεί και πέρα δεν θέλουν να ταυτιστούν με πρόσφατες δομές.
0: Για να είμαστε έτοιμοι, συγγνώμη Δημήτρη, ναι, θα μετά σου δώσω το λόγο. Για να είμαστε έτοιμοι, προσωπικά το περίμενα αυτό, υπό ποια έννοια, ότι δεν μπορεί να ξέρουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας βάζει όρους και προϋποθέσεις για το ποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στο νέο του κόμμα και να δεχθεί μια τέτοιου είδους κίνηση. Είναι μια πάρα πολύ κακή αρχή.
2: Σωστό. Ναι, αλλά έχει και αυτό το συμβολισμό, όπως σας λέω, παιδιά, ότι
0: βέβαια
2: δεν θέλει κατά το ρεπορτάζ ο πρώην Πρωθυπουργός να έχει καμία
0: οργανική να φανεί ότι έχει ακριβώς.
1: Σωστά. Ναι. Τώρα, μέχρι στιγμής τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι low budget, γιατί έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια συζήτηση που θα την κάνουν τα κόμματα μεταξύ τους. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, που είπες πολύ σωστά πριν. Υπάρχει μια υπαρξιακή αγωνία για το ποιοι θα πάνε, ποιοι θα μείνουν. Και υπάρχει και μια. Ένα βέβαιο μέλλον για αυτούς που δεν θα πάνε, διότι θα τους έχει απορρίψει και θα έχουν τη ρετσινιά της απόρριψης από τον κύριο Τσίπρα.
2: Αυτό είναι έτσι.
1: Έτσι. Που αυτή είναι μεγάλη ιστορία, ιδίως με προεκλογικά.
0: Ναι, γιατί το ερώτημα είναι, θέλει ο Τσίπρας και κυρίως ποιους θέλει.
1: Μα ξέρουμε ποιους δεν θέλει. Ποιους δεν θέλει, ναι, το ξέρουμε.
0: Όχι, δεν ξέρουμε ακριβώς όλους. Νομίζω ότι κάνει
1: γεωργία, τους βασικούς.
0: Ναι, και έχουμε μια γενική εικόνα. Τώρα, επειδή.
2: Να σας πω κάτι άλλο, ναι. Γιατί επειδή είστε πολύ εμπειροί πολιτικοί συντάκτες και η συζήτηση αυτή εξελίσσεται επί μέρες και θα εξελιχθεί επί μήνες από ό,τι φαίνεται. Είναι φοβερά κομψό για κάποιον να νιώθει απορριπταίος.
1: Έτσι. Αυτό βέβαια ήθελα να πω. Αυτό ακριβώς.
2: Είναι ένα συνέστημα που εντάξει, είναι πολύ δύσκολο και διαχειρίσιμο όταν είσαι
0: προφανώς
2: πολιτικό πρόσωπο.
1: Ακριβώς.
2: Απ' την άλλη.
1: Και αν μου επιτρέπεις, ναι, Γεωργία, και το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι αυτοί που θα πάνε. Θα πάνε ως απλά μέλη, γιατί θα πρέπει να παραιτηθούν από βουλευτές κλπ. Και θα πρέπει να αντιπαρατεθούν εντός εισαγωγικών στα ψηφοδέλτια με το φρέσκο και το νέο που εμφανίζει ο κύριος Τσίπρας και που αυτό θέλει να είναι στη μαρκίζα, να το πω έτσι, του κόμματός του, και τους άλλους τους έχει ως συμπλήρωμα. Πλην εξαιρέσεων, ας πούμε, πλην της κυρίας Γεροβασίλη ή κανένα δύο-τρία άλλων που θα είναι κορυφαία στελέχη και θα παίξουν σημαντικό ρόλο, γιατί είναι σημαντικά στελέχη, όπως η κυρία Γεροβασίλη, οι άλλοι, πώς να το πω, η Μαρίδα, θα πάει με τη σειρά της.
2: Ναι. Υπάρχουν τρεις κόκκινες γραμμές απαράβατες και επειδή τα τελευταία 24 ώρα, καθώς έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιοι με έναν τρόπο και θεμητό, όταν ζουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, γιατί δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, να αυτοπροτείνονται. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Τσίπρας και το επιτελείο του δεν υπαναχωρούν από τις τρεις κόκκινες γραμμές που έχουν βάλει.
0: Από την αρχή εννοείς αυτές,
2: ναι,
0: τις,
2: ναι. Και είναι η εξής. Θα πάνε λίγοι από τους παλιούς και σταδιακά. Mm-hmm. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν παραιτηθεί από τη βουλευτική τους έδρα και δεν θα πάνε με καμία απέτηση για οποιοδήποτε τύπου αξίωμα.
1: Βέβαια.
2: Θα πάνε ως απλοί στρατιώτες, λέει το ρεπορτάζ. Αυτό σημαίνει ότι σε μια εκλογική περιφέρεια, ας πούμε στην Α Αθηνών, μπορεί να είναι υποψήφοι, αν περάσουν τη διαδικασία αυτή, τρεις πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ με 10 καινούργια πρόσωπα.
1: Έτσι.
2: Και τα καινούργια πρόσωπα να είναι αυτά που θα τραβούν τις προβολείς στην εκλογική κούρσα.
0: Ναι. Είναι έτσι όπως το λες, Γεωργία. Να μείνουμε λίγο, να γυρίσουμε μάλλον λίγο στην περίπτωση Παύλος Πολάκης. Τι έχει μπροστά του ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τον Παύλο Πολάκη? Εννοώ πως θα διαχειριστεί το θέμα Παύλος Πολάκης.
2: Υπάρχει μια ποιοτική μεταβολή πολύ σημαντική και ίσως και απρόσμενη σε έναν βαθμό, αλλά ερμηνεύσιμη. Ποια είναι αυτή? Ο Παύλος Πολάκης αυτή τη φορά στη διαγραφή του γνώρισε ένα κύμα συμπαράσταση και όχι απόρριψη σε σχέση με το παρελθόν. Γιατί τις άλλες φορές που είχε διαγραφή, δεν θυμάμαι και κανέναν πρόθυμο να τον υποστηρίξει.
0: Ναι.
2: Εδώ βλέπουμε χθες ότι κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικά στελέχη του χώρου, με αναρτήσεις τους και δημόσιες τοποθετήσεις τους, στάχθηκαν στο πλευρό του. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχει τέτοιο κύμα υποστήριξη ο Παύλος Πολάκης σε αυτή τη φάση? Γιατί υπαρξιακά καταλαβαίνουν πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ ότι στην επόμενη μέρα του κόμματος Τσίπρα είναι πολύ πιθανό να ανέβουν στο καράβι του πρώην Πρωθυπουργού λίγοι και να μείνουν έξω πολλοί. Αυτοί λοιπόν οι πολλοί του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει με κάποιον τρόπο να παλέσουν για την εκλογική τους επιβίωση. Και ο Παύλος Πολάκης είναι ένα πρόσωπο που φέρνει κόσμο. Για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι τα απομεινάρια μιας ημέρας του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξουν σε κάποιο εκλογικό σχήμα. Σε αυτό το σχήμα λοιπόν, είτε θα είναι με τα υπολείμματα της Νέας Αριστεράς, είτε μια ευρύτερη αριστερή ριζοσπαστική συμμαχία κτλ. Σε ένα τέτοιο σχήμα ο Παύλος Πολάκης έχει ρόλο, γιατί έχει κόσμο.
0: Έχει κόσμο και κόσμο, θα πω εδώ σε αυτό το σημείο, το ποσοστό του... Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, που ήταν ένα ποσοστό πάρα πολύ ψηλό, 43,5%.
1: Ο μισός ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Το θέμα είναι, θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση την επικείμενη ο Πολάκης, γιατί και γι' αυτό υπάρχουν αντιφατικές ερμηνείες ως προς τα αν έχει δικαίωμα ή όχι.
2: Τι είπες, με βάση το καταστατικό δεν έχει. Απ' την άλλη ωστόσο και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνει ότι σε αυτή τη φάση με τον Πολάκη εκτός ο χρόνος κυλά αντίστροφα γρηγορότερα για την επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ, άρα νομίζω ότι θα βρεθεί μια χρυσή τομή με κάποιο τρόπο. Το ζητούμενο κατά τη γνώμη μου είναι τώρα το εξής. Αφού υπάρξει το κόμμα Τσίπρα την άλλη Τρίτη, με ποιο τρόπο, αν θα συνασπιστούν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί υπάρχει στις δημοσκοπήσεις ένα ποσοστό περίπου του 4% πολύ ριζοσπαστικό στη βάση του αριστερόστροφο, το οποίο δεν έχει έκφραση.
0: Μάλιστα.
2: Λένε λοιπόν αυτοί που προκρίνουν το σενάριο του μικρού σχηματισμού, εκλογικού σχηματισμού, ότι αν σε έναν μικρό συνασπισμό μαζευτούμε όλοι όσοι δεν θα περάσουμε στη δοκιμασία Τσίπρα και δεν θα είμαστε στο κόμμα.
0: Αυτό.
2: Εκεί μπορεί σε μια λογική του ότι ο κύριος Τσίπρας θα τραβήξει μια πιο κεντρώα γραμμή, αλλά εμείς θα βγαίνουμε με μια πιο ατόφια αριστερή έκφραση, να καταφέρουμε την είσοδο στη Βουλή, και εκεί πια θα είναι ένα συνασπισμό.
0: Ένα τέτοιο σχήμα, Γεωργία μου, έχει να διεκδικήσει ψήφους και από άλλα κόμματα υπάρχοντα, εννοώ.
2: Σίγουρα, γιατί θα είναι ένα...
0: Θα αλλάξει λίγο την ανθρωπογεωγραφία της ευρύτερης αριστεράς.
2: Γιατί θα είναι ένα ατόφια αριστερό κόμμα αν υπάρξει αυτό. Και απ' την άλλη, γιατί καταλαβαίνουν και αυτοί οι οποίοι είναι θειασότες μιας τέτοιας άποψης, ότι οι εκλογές αυτές, τουλάχιστον οι πρώτες, αν υπάρξουν και δεύτερες θα το δούμε, θα είναι εκλογές που αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος, το πιο αριστερόστροφο, θα θέλει να στείλει ψήφο διαμαρτυρίας. Και ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί την πρωτιά και την κυβερνησιμότητα. Άρα δεν θα είναι επιλογή τους ο κύριος Τσίπρας που πάει στον ψηφοφόρο.
1: Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο θέλω. Είπε η Γεωργία και σωστά, η Ευαγγελία, συγγνώμη, και σωστά, ότι ο κύριος Πολάκης είναι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι δεν υπάρχει θέμα αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν έχεις ποσοστά 4% και διαγράφεις επί της ουσία τον μισό ΣΥΡΙΖΑ, δεν σε ενδιαφέρει το εκλογικό σου ποσοστό. Άρα δεν έχεις στην πραγματικότητα στόχο να κατέβεις σε εκλογές. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Τι λες, Γεωργία?
2: Σίγουρα, αλλά από την άλλη, είπε και κάτι άλλο νομίζω, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν σε κάποιο ενωτικό σχήμα.
0: Έτσι, ναι.
2: Δηλαδή, στην πραγματικότητα άφησε ανοιχτά όλα τα σενάρια, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βολιδοσκοπήσουν τις πραγματικές διαθέσεις του Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο προσώπων.
0: Αν
2: ο Αλέξης Τσίπρας, για παράδειγμα, επιλέξει από τη σημερινή ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να μην πάρει κανέναν ως συνοδοιπόρο του, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν δραστικά. Και εκεί δεν αποκλείω να δούμε και ανοίγματα άλλου τύπου.
0: Μάλιστα.
2: Ανοίγματα δηλαδή και προς το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεωργία Σαδανά, πολιτική συντάκτρια, φίλες και φίλοι. Και πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, γρήγορα λοιπόν σας λέω ότι ο Τζον Άθαν Άντικ συνελήφθη σε σχέση με το θάνατο του πατέρα του, του ιδρυτή της Μάγκο, ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες. Η καταλανική λοιπόν περιφερειακή αστυνομία συνέλαβε το γιο του, ιδρυτή της ισπανικής πολυεθνικής εταιρείας της Μάγκο, τον οδήγησε να καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου στην Βαρκελόνη ως ύποπτο για το θάνατο του πατέρα του. Ο πατέρας του, αν ενθυμίστε, όσοι ενθυμίστε, πέθανε αφού έπεσε από γκρεμό στο όρος Μονσεράτ το Δεκέμβριο του 1924.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε αναρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτείοντας φόρο τιμή στα θύματα ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε εκβιασμούς, εμπρισμούς και ζωοκλοπές σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης, όλη η οικογένεια. 3 από τα μέλη έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, ανέφερε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών από τον Ιούνιο. Αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ζεύγος Μοιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα F-16. Η όποια μετακίνηση υλοποιείται στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στα επιρροτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

όπως λένε και οι πιο παλιοί. Και δίκιο να έχουν μοιάζει. Πέτρα που θέλει να κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δεν βάζει. Όσο τα πόδια μας βαστούν

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Με την αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον κύριο Νίκο Τσολάκη. Έχουμε την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λογοπάτα. Στην παραγωγή της εκπομπής τη Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη, και στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Τάξης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Στο πρώτο μέρος, φίλες και φίλοι, επιχειρήσαμε να σας δώσουμε όλο το ρεπορτάζ ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, το υποίδρυση κόμμα Τσίπρα, και να χαρτογραφήσουμε σε έναν βαθμό πώς διαμορφώνονται εκεί οι ισορροπίες, οι σχέσεις και οι δυνάμεις, αν και ναι, είναι ακόμα...
1: Και έχουμε και μία ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση για τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα κυκλοφόρησε από το voria.gr. Η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, είναι μπροστά με 20%.
0: Βελόπουλος τι έχει?
1: Θα σου πω, έχει ενδιαφέρον ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη θέση, mm-hmm, και ανεβασμένο σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και τις ευρωεκλογές, είναι στο 10,5%. Mm-hmm. Η Ελληνική Λύση είναι στο 10%. Και έχει ενδιαφέρον επίσης ότι ανεβαίνει η κυρία Καριστιανού, ναι, είναι σημαντική η άνοδος που έχει. Και έχει πτώσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή παίρνει κάτι παραπάνω από αυτό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και στις εθνικές, αλλά δεν κάνει την ανατροπή να έρθει τρίτο ή δεύτερο. Είναι στο 5%, κάτω και από το ΚΚΕ.
0: Ναι, θα πω εγώ τώρα, με κάνεις να γίνω δημοσκόπος, ότι όλα αυτά είναι ακριβώς επειδή μετριέται ένα κόμμα το οποίο δεν...
1: την άλλη εβδομάδα ανοίγουν και τα δύο.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε και να τα συζητήσουμε, ναι, λοιπόν όλα αυτά με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Κυρία Αποστολάκη, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπουρατζή.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Η δημοσκόπηση αυτή, κύριε Αποστολάκη, στη Θεσσαλονίκη είναι καλή για σας. Σας έχει στη δεύτερη θέση. Δεν απειλήσετε από το κόμμα Καριστιανού, δεν απειλήσετε από το κόμμα Τσίπρα, προς το παρόν τουλάχιστον. 6,3 παίρνει το κόμμα Τσίπρα. Εσείς είστε στο 10, κοντά στο 11.
2: Η αισθότητα ο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας έχει διαστάσεις, θα έλεγα, πρωτοφανής.
0: Είναι πρωτοφανής, κυρία
2: Αποστολάκη. Και αν θέλουμε να είμαστε έτσι λίγο πιο εξωστρεφείς, θα δούμε ότι είναι ένα φαινόμενο των καιρών που δεν εξαντλείται στη χώρα μας. Δείτε τι συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία αυτή τη στιγμή, που εάν σας ζητήσω εσάς που είστε τόσο έμπειροι και ικανοί δημοσιογράφοι να μου αναφέρετε τους τελευταίους 5 πρωθυπουργούς της Μεγάλης Βρετανίας, είμαι σίγουρη ότι θα μπερδευτείτε,
1: ναι,
2: γιατί η εναλλαγή τους ήταν...
0: Ειδικά τους τελευταίους 5 μας στείλετε και ερώτηση παγίδα στη μεγαλύτερη αστάθειά της.
2: Που δεν έχουν συγκρατηθεί στη μνήμη μας.
1: Και να πούμε ότι αυτή η αναταραχή στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησε μετά το Brexit. Έτσι, και να θυμηθούμε τι έγινε εδώ το 2015 και πόσο στο παραένα γλιτώσαμε το Brexit. Για να είμαστε κι εμείς στη θέση της Μεγάλης Βρετανίας.
0: Για να μείνουμε στη Βρετανία, έτσι, βλέπουμε ακόμα και τα απόνερα συνεχίζονται.
1: Ακριβώς.
0: Σε σχέση με την κυβερνητική κρίση την τρέχουσα. Λοιπόν, για πάμε.
2: Άρα θέλω να πω ότι η ρευστότητα είναι μεγάλη και η δημοσκοπήση είναι ένα εργαλείο που πρέπει κανείς να το διαβάζει με προσοχή, με έτσι στοχαστική διάθεση, αλλά γνωρίζοντας τη σχετικότητά τους. Mm. Είτε γιατί επιχειρούν να καταγράψουν κόμματα που δεν έχουν ήδη συστηθεί στην ελληνική κοινωνία, και ξέρετε, ένα κόμμα για να συστηθεί στην ελληνική κοινωνία πρέπει να παρουσιάσει όχι μόνο ένα μίνιμουμ προγραμματικού λόγου, αλλά και ένα μίνιμουμ στελεχών και όλα τα υπόλοιπα. Άρα αυτό που θέλω να πω, απαντώντας στην ερώτησή σας, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν απειλείται ή δεν ασχολείται με κόμματα στη λογική του αν θα το απειλήσουν για την θέση της κατάταξης και όλα τα λοιπά. Το ΠΑΣΟΚ, διαβάζοντας μια άλλη δημοσκόπηση που πήρε το φως της δημοσιότητας και παρουσιάστηκε χτες στον κύκλο Ιδεών, και η οποία λέει, σας αναφέρω, αναφέρω 2-3 χαρακτηριστικά κατά την άποψή μου δείγματα και τρομερά ανησυχητικά, ότι 8 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών και για την, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι η διαφθορά και τη λειτουργία του κράτους δικαίου είναι το δεύτερο μείζον ζήτημα που οι πολίτες αναδεικνύουν στη χώρα μας μετά την ακρίβεια, και ότι χρεώνουν μια μεγάλη έλλειψη δημοκρατικότητας στην παρούσα κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα για το ΠΑΣΟΚ αυτή είναι η μεγάλη κίνδυνη.
0: Και αν μου επιτρέπετε για να βάλετε στην απάντηση...
2: Αν θέλετε με συγχωρείτε,
0: ναι,
2: ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Αυτή είναι η μεγάλη κίνδυνη. Αυτή είναι απειλή όχι για το ΠΑΣΟΚ αλλά για τη χώρα, και γι' αυτό ο υψηπετής, δύσκολος αλλά εφικτός στόχος του ΠΑΣΟΚ να υπάρξει πολιτική ανατροπή στη χώρα, δηλαδή αλλαγή. Αλλαγή διακυβέρνησης, ανατροπή της σημερινής κατάστασης είναι ο στόχος του. Ναι. Είναι μια ιστορική ευθύνη έτσι όπως εμείς τη διαβάζουμε.
0: Σε αυτή τη δημοσκόπηση υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που φαντάζομαι θα το επεξεργαστείτε και θα το δείτε. Ότι η κοινωνία επί της ουσίας γυρίζει την πλάτη της στα κυρίαρχα αφηγήματα. Που, τι σημαίνει αυτό, κυρία Αποστολάκη?
2: Κοιτάξτε, πρόκειται για μια κοινωνία πολύ ταλαιπωρημένη, η οποία μετά το 2010 είδε τις προσδοκίες της για ένα μοντέλο στο οποίο είχαμε συνηθίσει και το οποίο συνοπτικά και το οποίο συνοψίζω ως ότι οι επόμενες γενιές ζούσαν καλύτερα από τις προηγούμενες, ως ότι ως παιδιά ζούσαμε καλύτερα από τους γονείς μας, είδε πλέον αυτή την κατάκτηση, την συλλογική κοινωνική κατάκτηση να ανατρέπεται, είδε τους προγραμματισμούς μιας ολόκληρης ζωής να καταρρέει. Έκτοτε, όπως αυτή η δημοσκόπηση πάλι δείχνει, η κανονικότητα δεν είναι κάτι το βιωμένο, κάτι το βέβαιο για μια μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Άρα αυτή η ταλαιπωρημένη κοινωνία που πλέον δεν έχει βεβαιότητες και που πλέον βλέπει τις ανισότητες να την περιθωριοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι προφανές ότι η εμπιστοσύνη της έχει υποχωρήσει, το κοινωνικό συμβόλαιο έχει υποχωρήσει.
1: Τώρα.
2: Και είναι πάρα πολύ σκεπτική σε σχέση και αγωνιά σε σχέση με το μέλλον.
0: Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί, κυρία Αποστολάκη, και ότι στις εκλογές θα εκφραστεί με ψηφίζοντας κόμματα διαμαρτυρίας ή έχοντας στο μυαλό τους ψήφο διαμαρτυρίας, και βεβαίως αυτή να αποτυπωθεί κατά πώς νομίζει ο καθένας.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ, που δεν είναι κόμμα υποδοχής διαμαρτυρίας και οργής, αλλά είναι ένα θεσμικό κόμμα ευθύνης, μέσα από την πιστική και δυναμική του παρουσία, τον πιστικό, τεκμηριωμένο και υπεύθυνο εναλλακτικό προγραμματικό του λόγο, να προστατέψει, αν θέλετε, τους πολίτες από αυτό τον κίνδυνο. Θέλω να προσθέσω ένα δεύτερο παράγοντα, που νομίζω ότι θα είναι επιβοηθητικός, ότι οι μνήμες είναι νοπές. Και η πρόσφατη αρνητική εμπειρία από μια πλειοψηφία που παρασύρθηκε από έναν δημαγωγικό λόγο με συχνά τυχοδιοκτικά χαρακτηριστικά και είδε στην πορεία την διάψευση με έναν πάρα πολύ οδυνηρό τρόπο, νομίζω ότι ακριβώς επειδή είναι νοπή αυτή η μνήμη και τα αδιέξοδα που γέννησε, θα προστατεύσουν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας από αυτό τον ενδεχόμενο κίνδυνο.
1: Τώρα, μια και είπατε για τον κύκλο ιδεών και το συνέδριο χθες του κυρίου Βενιζέλου, σε αυτό το συνέδριο έδωσε το παρόν και η κυρία Διαμαντοπούλου. Και αυτά που είπε χθες, σήμερα συζητώνται αρκετά στους δημοσιογραφικούς κύκλους και όχι μόνο. Η κυρία Διαμαντοπούλου λοιπόν είπε ότι ο πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία, και ότι είναι πολιτική αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση. Αυτή η φράση ήρθε σε συνέχεια της φράσης του κυρίου Γερουλάνου, ο οποίος είπε ότι εμείς μετεκλογικά θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνεί με το πρόγραμμά μας. Είναι λέει ο κύριος Δούκας και άλλα στελέχη, ένα άνοιγμα πόρτας σε σχέση με αυτό που αποφασίσατε στο συνέδριό σας, ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι έτσι?
2: Ακούστε, δεν γνωρίζω τι είπε η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Πώς δεν γνωρίζετε? Δεν γίνεται να γνωρίζετε μόνο τη δημοσκόπηση του κύκλου και να μην ξέρετε τι είπε το κορυφαίο στέλεχος σας στο κύκλο.
2: Θα βεβαιώνω ότι επειδή ήμουν εκτός Αθηνών χτες και σήμερα το πρωί άνοιξα κάποια site για να ενημερωθώ, δεν βρήκα τη δηλώση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Βρήκα όμως την δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης.
1: Μάλλον βλέπετε πολύ επιλεκτικά τα site. Όλα τα site έχουν σήμερα τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου. Δεν γίνεται να μην τις είδατε.
2: Τα site στα οποία μπήκα δεν πήρα στις διαβεβαίωσεις. Όμως, ανεξαρτήτως αυτού, ακόμα και αν είχα δει τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, έχω μια πάγια τακτική, με γνωρίζετε πάρα πολλά χρόνια, δεν σχολιάζω απόψεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Θα σας πω όμως, επειδή το ζήτημα στο οποίο αναφερθήκατε είναι πολύ κεντρικό, ότι νομίζω ότι η ώρα αυτή είναι η ώρα της έκφρασης της άποψης του ΠΑΣΟΚ και όχι της άποψης της Μιλένας Αποστολάκη, του Α, του Β, του Γ ή του Δ στελέχους.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η ώρα να ακουστεί η φωνή του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αλλά όταν υπάρχει η πολυγλωσία...
2: Δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν σας είπα, νομίζω ότι είναι ένα θέμα απολύτως λυμένο με έναν πανηγυρικό και ηχηρό τρόπο. Το τελευταίο μας συνέδριο, ένα συνέδριο στο οποίο παραβρέθηκαν οι δύο προηγούμενοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, και πραγματικά εξέπεψαν όλοι, μα όλοι. Και αναφέρομαι και στα στελέχη, σε εμάς, εξέπεψαν όλοι ένα μήνυμα σοβαρότητας και ευθύνης. Και αυτό το μήνυμα είχε να κάνει με ένα ταυτωτικό στοιχείο του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1974, πρώτον ως μεγάλη παράταξη, παρά το γεγονός ότι στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση το ποσοστό ήταν χαμηλό, δεν ίδρυσε ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα ο Παπανδρέου, ίδρυσε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη ως τον ιδεολογικό και πολιτικό αντίπαλο της νέας δημοκρατίας, της δεξιάς παράταξης στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ ένα ταυτωτικό στοιχείο, και πάνω σε αυτό το στοιχείο στηρίζεται και η στρατηγική.
0: Κάνει τη στρατηγική του, είναι σαφές.
2: Για τις επόμενες εθνικές εκλογές, που είναι η ανατροπή της σημερινής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
0: Μάλιστα. Όμως επιτρέψτε μου, κυρία Αποστολάκη, για να συνεχίσετε τη σκέψη σας. Είμαστε εν αναμονή της ανακοινώσεως του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα και υπάρχουν ήδη δημοσκοπήσεις που σε κάποιες από αυτές το κόμμα Τσίπρα ενδεχομένως και να διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω λοιπόν σε συνέχεια της σκέψης που ολοκληρώσετε μόλις πριν από λίγο, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει στρατηγική για να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα?
2: Ακούστε, ξεκινήσαμε τη συζήτηση μας λέγοντάς σας ότι η ρευστότητα είναι τεράστια. Εσείς πριν από λίγο αναφερθήκατε σε μια δημοσκόπηση που έδειχνε δεύτερο το ΠΑΣΟΚ. Σας διαβεβαιώνω ότι επειδή υπάρχουν πολλοί που εργαλειοποιούν αυτή την κατάσταση σήμερα, θα ακούσετε έναν οριμαγδό φημών και υποτιθέμενων μετρήσεων, δεν μιλάω για αυτές που βλέπουν το φως δημοσιότητας, και σίγουρα επιμένω ότι δεν είναι για την κυβέρνηση επιθυμητός αντίπαλος το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ο επιθυμητός αντίπαλος που θα διάλεγε.
0: Ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση, επειδή το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος θα το επιφασίσει η ελληνική κοινωνία, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σημασία το ποιος θα είναι δεύτερος. Ποτέ κανένας από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου.
1: Ναι.
2: Δεν μπόρεσε να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Δεν μπόρεσε να πατάξει τη διαφθορά και τις ανισότητες. Αυτές τις μάχες τις δίνεις όταν αναλάβεις την εξουσία μέσα από την εμπιστοσύνη.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
2: Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Σωστά, αλλά έχετε ένα ΣΥΡΙΖΑ και ένα κόμμα Τσίπρα που θα εμφανιστεί, που θα λένε ότι ο στόχος του Πασόκ πρώτο με μία ψήφο διαφορά είναι ανέφικτος, άρα ελάτε μαζί μας. Σε αυτό τι θα απαντάτε?
2: Με συγχωρείτε, αλλά εγώ...
1: Το λένε ήδη, ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει ήδη.
2: Δεν βασίζω τη στρατηγική μου με το να απαντάω σε χώρους οι οποίοι βρίσκονται σε μία ασύλληπτη περιδίνηση. Σε μια ασύλληπτη περιδίνηση. Mm. Το Πασόκ έχει πολύ σοβαρή αποστολή, κύριε Τάκη. Mm-hmm. Η αποστολή του είναι να απαντήσει στις ανάγκες των ανθρώπων και στην πιεστική αίτησή τους. Θα διαβεβαιώνω, δεν υπερβάλλω, είμαι σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες στο Λοκανοπέδιο. Στην καθημερινή αίτησή τους να κάνουμε κάτι ώστε αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα να σταματήσει.
1: Ναι.
2: Κατά συνέπεια, αυτές είναι οι απαντήσεις που οφείλει το Πασόκ. Κάπου και όχι οι απαντήσεις που τίθενται από χώρους οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε περιδίνηση, επαναλαμβάνω.
1: Αποδεκτό.
0: Ναι, σήμερα τώρα, μια και συζητάμε αυτά, δεν πρόλαβα να δω, κάπου έδωσε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μερνάκης, και είπε ότι το Πασόκ έχει αποφασίσει να παίξει με όρους Τσίπρα.
2: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος, mm-hmm, και καθόλου πιστικός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία. Ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας. Ας ασχοληθεί με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Και ας μην ασχολείται με το Πασόκ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αποστολάκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας να έχετε.
1: Λοιπόν, τώρα ασχέτως το τι λένε τα πολιτικά στελέχη, είναι βέβαιο ότι θα γίνει... θα πιαστούν μαλλί με μαλλί κάποια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως 2-3, καθώς η είσοδος των νέων κομμάτων απειλεί την παρουσία των νυν. Δηλαδή, η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Βελόπουλο, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα πιαστούν μαλλί με μαλλί, πολύ περισσότερο αν και οι δύο έχουν, ας πούμε, φιλορωσικές τάσεις, να το πω έτσι.
0: Κοίτα, Δημήτρη, το βέβαιο είναι αυτό που είπε η κυρία Αποστολάκη, που τους το έλεγα και χθες, ότι θα ζήσουμε ένα κλίμα που θα είναι πρωτόγνωρο.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Αυτές οι εκλογές έχουν πολλά νέα στοιχεία.
1: Σωστό.
0: Με τα οποία δεν είμαστε εξοικειωμένοι, όσο και αν έχουμε παρακολουθήσει συστηματικά κάθε είδους εκλογική αναμέτρηση. Εδώ έχουμε νέα δεδομένα, νέα στοιχεία. Υπάρχει και μία δήλωση του κυρίου Σαμαρά σήμερα.
1: Ναι, ναι, για την μετακίνηση
0: των Πάτριωτ από την Κάρπαθο. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές, αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι...
1: Ναι, αναφερόμενοι σε αυτά που θέλει να ψηφίσει ο Ερντογάν και να τα κάνει νόμο όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και το εντάσσει αυτό, για να είμαστε απολύτως συνεπείς, με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους. Για πάμε λίγο να πάρουμε τώρα εμείς αυτό που πρέπει για να συνέλθουμε.

0: βλέπω μετά από καιρό Αθανάσιο να στέλνει μηνύματα. Καλό μεσημέρι, Αθανάσια. Τι κάνει, Καβάλα? Πού ήσουνα? Σε χάσαμε. Είχα αρχίσει να ανησυχώ. Δεν έχω και τρόπο για να επικοινωνώ μαζί σου. Αφού λοιπόν δηλώνεις παρουσία, όλα καλά. Σε έναν πολύ καλό φίλο ακροατή, τον Άγγελο το Δούκα, να στείλουμε την καλημέρα μας. Είναι εδώ πιστός ακροατής του Earth News Radio 105,8. Ακούει χρόνια ολόκληρα και κάθε φορά όποτε έχει χρόνο στέλνει τα μηνύματά του. Για εσάς τώρα που είπατε εκεί τους κριτικούς, τους περίεργους κριτικούς που στέλνετε εδώ τα μηνύματα στο προσωπικό μου messenger, εσένα λέω, Κώστα, μην ξεχάσεις να πεις ότι έχει ακρίβεια η βενζίνη.
1: Ακρίβεια τρελή, όχι απλά.
0: Αχ, Θεέ μου, σε λίγο γαϊδουράκι θα πάρουμε για να ερχόμαστε. Αυτό έλεγα. Γιατί κάποιοι που είμαστε και μακριά δεν έχουμε και τρόπο να πεις ότι το ξεκινώ με τα πόδια και φτάνω. Η Αθήνα είναι χαοτική, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για τα μηνύματά σας. Ποιοι άραγε είναι αυτοί που έχουν ταλαιπωρήσει την ελληνική κοινωνία, ρώτησε ο Αθανάσιος. Τις απαντήσεις θα τις δώσεις εσύ ο ίδιος που τα ξέρεις όλα, Αθανάση.
1: Λοιπόν, να σου πω και κάτι, γιατί
0: και
1: λέγαμε προχθές
0: για
1: τους ελέγχους στα πατίνια.
0: Ναι.
1: Γίνονται συνεχείς έλεγχοι, ευτυχώς. 250 παραβάσεις ολοκληρώθηκαν τις τελευταίες μέρες, επιβεβαιώθηκαν για πατίνια. 6 στους 10 ελεγχόμενους οδηγούς ηλεκτρικών πατουνιών αποχωρούσαν από τα μπλόκα της τροχιάς έχοντας λάβει παράβαση.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Bonjour, Σάντι. Μάλλον καλό μεσημέρι και σε σένα. Τελευταία στιγμή βλέπω και το μήνυμά σου. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Εσ' αύριο. Γεια χαρά σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής φυσικά θα μας απασχολήσουν πολλά θέματα ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα αρχίσουμε με την δράση της εγκληματικής οργάνωσης της οικογένειας στα Βορίζια και στο Αμάρι της Κρήτης. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, βία και παράνομος πληθυσμός σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Οι συλλήψεις έγιναν σε κλινική την Καλυθέα όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος και στα Βορίζια όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοι τους, οι οποίοι μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορήθηκαν μάλιστα και για ζωοκλοπή. Οι αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης με τις συνολικές ζημιές της καλλιέργειας των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων τους σε ξένα χωράφια, έτσι ώστε να λιγοστεύουν και το κόστος των ζωοτροφών, η συμμορία είχε στήσει βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων από τον διασταυρωτικό έλεγχο των αρχών για την περίοδο 2021 έως 2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας, μοιράζοντας τους ρόλους, εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Για την υπόθεση μίλησε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων. Η έρευνα ήταν πολυεπίπεδη, επειδή ακριβώς παράλληλα, πέραν της δράσης εγκληματικής οργάνωσης προς τους εκβιασμούς, τους εμπρισμούς και τα άλλα δικήματα σε βάρος των πολιτών, είχαν οι συνάδελφοι να διαπιστώσουν μέσω διασταυρώσεων που πραγματοποίησαν και με συναρμόδιες αρχές την απάτη που έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τις παράνομες επιδοτήσεις που λάμβαναν μέλη της ίδιας οικογένειας.
0: Τώρα τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, όπως και ο 43χρονος θείος, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας. Στο μεταξύ, για το μεγάλο αυτό θέμα θα έχουμε τα νεότερα από την Κρήτη κατά τη διάρκεια φυσικά της εκπομπής, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Και να πάμε τώρα εμείς στην Λάρισα και στον Γιάννη Γιάτσιο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς σε περιοχή της Λάρισας υπάρχουν διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία κατήγγειλε στην αστυνομία πατέρας ενός 16χρονου αγοριού αμαία, μαθητή γυμνασίου. Μάλιστα, φαίνεται πως ο πατέρας του αγοριού κατέθεσε και μηνύσεις εναντίον των γονιών των παιδιών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και κάποιων καθηγητών. Εμείς να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, όπως είπαμε, για να μας δώσει και να μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο εισαγγελέας καλείται βεβαίως να ρίξει φως μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο γονιός του 16χρονου μαθητή γυμνασίου επαρχιακής πόλης της Λάρισας. Έκανε και καταγγελία βεβαίως εδώ στην τοπική ιστοσελίδα για το περιστατικό αυτό, με αφορμή βεβαίως την προσφυγή του στην δικαιοσύνη στον Λάρισα. Ξεκίνησαν την Παρασκευή, άρχισε να ξεπηλύγεται η υπόθεση. Όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος τρεις μαθητές φαίνεται να παρενοχλούσαν το 16χρονο συμμαθητή τους, ο οποίος είναι βεβαίως και αμέα. Το περιστατικό αυτό έγινε, το πληροφορήθηκε και ο αδερφός του 16χρονου μαθητή, ο οποίος βρίσκεται σε γειτονική τάξη, ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος με την σειρά του πήρε, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την διεύθυνση του σχολείου, η οποία είπε ότι από την Δευτέρα χτες δηλαδή θα εξέταζε το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπε ο ίδιος ο γονιός, ο οποίος έδωσε και κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, πήρε και το γιο του. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, γιατί τουλάχιστον με την βοήθεια του αστυνομικού 16ου μαθητής άνοιξε περισσότερο τον εσωτερικό του κόσμο και μίλησε βεβαίως και για άλλα περιστατικά παρενόχλησής του στο παρελθόν από τους συμμαθητές του και βεβαίως είπε περισσότερα ενώπιον του αστυνομικού, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να προχωρήσει στην υποβολή μηνύσεων τόσο κατά των γονέων των τριών συμμαθητών του 16χρονου που προχώρησαν στις διαδικασίες του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και κατά των δύο καθηγητών, οι οποίοι τουλάχιστον με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και όσα είπε ο ίδιος ο καταγγέλων και ο μηνύων βεβαίως, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν παρέδιδαν μάθημα, έγραφαν στον πίνακα και δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν το περιστατικό του εκφοβισμού την περασμένη Παρασκευή. Και κάπως έτσι βεβαίως βγήκε, ο εισαγγελέας καλείται να διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης με βάση τη μήνυση που έχει υποβάλει ο πατέρας του 16χρονου μαθητή Ανέα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, συνελήφθησαν χθες οι γονείς των δύο 13χρονων που κινδύνευσαν όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κήτη του ποταμού Αράχθου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρτιο Ανίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Συναγερμός είμαν χθες στις αρχές στην περιοχή του ποταμού Αράχθου στην Άρτα, όταν οι δύο 13χρονα παιδιά εγκλωβίστηκαν εντός του ποταμού και αδυνατούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην όχθη. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 5 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας με 12 πυροσβέστες, ενώ παρούσα ήταν και η δύναμη της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΔΕΔΙΕ ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για ενδεχόμενο κλείσιμο του φράγματος πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το ένα παιδί είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τον αδερφό του την ώρα που, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το ποτάμι δεν είχε αυξημένη στάθμη νερού. Τα παιδιά φέρονται να φοβήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν πως δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εύκολα και κάλεσαν μόνο τους στην πυροσβεστική υπηρεσία, ζητώντας βοήθεια. Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ανήλικα δεν κινδύνευσαν, ούτε βράχηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Σε επικοινωνία που είχαμε εμείς με τη μητέρα των παιδιών, με το μέσο μας την ΕΡΤ, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε φύλαξη, ούτε προειδοποιητική σήμανση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, συχνά παιδιά εκεί στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις ώρες ή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανοίγει το φράγμα του πουρναρίου. Η ίδια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Άρτας, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς για υπόθεση παράνομων αδειών παραμονής και ηθαγένειας καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κώστα.
4: Περιμένουμε την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο υπαλλήλους, άλλο ένα πρόσωπο το οποίο παρίστανε το μεσάζοντα και άλλους 6 οι οποίοι κατηγορούνται ότι απέκτησαν είτε ηθαγένεια, ελληνική ηθαγένεια, είτε άδεια παραμονής, είτε άδεια ομογενούς, χωρίς να τη δικαιούνται, δίνοντας χρήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτό γινόταν από το 2017 ως το 2019. Οι κατηγορούμενοι ήταν 38, οι υπόλοιποι αθώθηκαν. Περιμένουμε ακριβώς το ύψος των ποινών. Πριν από λίγο πρότεινε ο εισαγγελέας ποινές, τους έχουν αναγνωριστεί και τους 9 καταδικαστές από το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου και περιμένουμε την επιβολή των ποινών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: από την δομή πρόσφυγων μεταναστών στην κοινότητα της Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, ξεκίνησε χθες η διαδικασία ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης μετά τα μαζικά περιστατικά που καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα και έχουν θέσει μάλιστα σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους και κυρίως τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανά ενεργά κρούσματα, αλλά και να δουν όλα τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν εκεί. Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Άννα Μαστοράκου, τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Μυρσίνη, γιατί εκεί είναι ο πιο οργανωμένος πληθυσμός, είπε. Εκτός από το ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός εργατών γης, πληροφορηθήκαμε, είπε η κυρία Μαστοράκου, ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι στους καταβλισμούς και χρειάζεται χρόνο η περιφέρεια προκειμένου να τους εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα τώρα με την ίδια, εφόσον ο σχεδιασμός προχωρήσει ομαλά, αναμένεται να εξεταστεί μεγάλος αριθμός εργατών γης και των στενών επαφών τους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δοκιμασία μαντού και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου απαιτείται. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε καταγγελία προχώρησαν 6 δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Ικαρίας, για την κατάθεση τροποποίησης άρθρου, σύμφωνα με την οποία διαγράφεται η τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν στους Δήμους στην συντήρηση των σχολείων, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
2: Είναι μια κατάσταση και ειδικά από τότε που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές που δυσκολεύει πάρα πολύ την λειτουργία του Δήμου όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Να πούμε ότι τα χρήματα βεβαίως τα οποία φτάνουν είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες που έχουν τα σχολικά μας κτίρια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιωμένα και κυρίως όσα έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το κτίριο το οποίο στεγάζει το Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Κυρίκου, όπου μετά από 30 χρόνια καταρθώθηκε φέτος να δοθούν χρήματα τα οποία θα μπορέσουν να διορθώσουν λίγο τις κτηριακές του υποδομές. Να πούμε ότι η καταγγελία των δημάρχων έχει κατατεθεί και στην Ελληνική Βουλή από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Τσοκάνη, και ενώ και ο Δήμαρχος Πατρίνου, που είναι ένας από τους 6 δημάρχους που συνυπογράφει αυτό το κείμενο, και έχει καταθέσει και παρέμβαση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου, για να δοθούν κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Πάντως, ο Δήμαρχος Ικαρίας τονίζει για πολλωστή φορά ότι η κατάσταση στις υποδομές, στις κτηριακές υποδομές των σχολείων της Ικαρίας είναι σε τραγική κατάσταση και χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: άμεση στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και ανάγκη ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις για χρέη έως σήμερα, ζητάει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας ως λύσεις για την αποφυγή λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤΑ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας απέστειλε επιστολή στους τοπικούς βουλευτές και επισημαίνουν επαγγελματίες την ανάγκη για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ακρίβειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επαγγελματιών, καταγράφεται αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών, της ενέργειας, ενώ σημειώνουν ότι ο πληθωρισμός και η γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενοίκια και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων μη λειτουργική, καθώς αποκλείει, όπως λένε πρόσφατα, χρέη, έχει υψηλά επιτόκια και αυστηρούς όρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την αποφυγή των λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ΟΕΔΕ Καβάλας ζητά άμεση επιδότηση ή φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μείωση του κόστους σε ρεύμα και καύσιμα, δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου έως 120 δόσεις, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, μείωση των επιτοκίων της ρύθμισης και διαγραφή προς αυξήσεων και τόκων, αλλά και ένα πλάνο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παραμένουν ενεργές και να στηρίξουν την οικονομία. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στο Γέρμα Καστοριάς παραδόθηκε ένα αρδευτικό δίκτυο από τον τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καστοριάς, στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου παραδόθηκε, όπως είπε, στον ΕΡΤ το τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων το νέο αρδευτικό δίκτυο του Γέρμα. Το έργο αποτελεί σημαντική υποδομή για την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα οργανωμένης άρδευσης και συμβάλλει στη βελτίωση δίκη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την τοπική οικονομία και για την περιοχή. Μετέπειτα και από περίπου 15 χρόνια που περίμεναν να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Να πούμε βεβαίως τα χαρακτηριστικά. Είναι πως το έργο καλύπτει συνολικά 3.200 στρέμματα και περιλαμβάνει 140 υδροληψίες, εξυπηρετώντας με μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές της Καστοριάς και δημιουργώντας σταθερές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε αποχή από τα μαθήματά τους βρίσκονται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα Σασάμου μέχρι να βρεθεί λύση που να επιτρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο τους με ασφάλεια με το σχολικό λεωφορείο. Τώρα, στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου τέθηκε το ζήτημα αυτό και ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι απαιτείται η άμεση συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Τοπικής Δασικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της βατότητας του μοναδικού δρόμου που εξυπηρετεί τη μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών. Τώρα, για να το διευκρινίσουμε και να μας πει περισσότερα, ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ μιλάμε για ένα δρόμο το οποίο έχει προβλήματα στο να μπορέσει κάποιος να τον διασχίσει με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Τι ακριβώς?
3: Βίγη, καλό μεσημέρι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν βρεθεί λύση, τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν με ελικόπτερο ή να κλείσουν το σχολείο. Αυτό είναι ένας σχολιασμός για να ξέρουμε τι ακριβώς, σε ποιο αδιέξιο εδώ έχει φτάσει η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ένας δρόμος ο οποίος έχει σχηματιστεί από τους γονείς και είναι ένα παλιό νεροφάγωμα, όπως λέμε εμείς, καλντερίμια με υψομετρικά, τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα περάσει ένα αυτοκίνητο όταν μάλιστα και ο οδηγός μεταφέρει παιδιά, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν παρέχουν ασφάλεια. Από εκεί και πέρα όμως ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης μέχρι να διευθετηθεί και να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με τον άλλο δρόμο. Ο άλλος δρόμος ήταν ασφαλτοστρωμένος με ρήθρα κανονικά και με μπάρες. Ξαφνικά λοιπόν όταν πήγε η περιφέρεια μαζί με το Δήμο να τον φτιάξει, παρενέβη η δασική υπηρεσία και είπε ότι ένα κομμάτι του είναι δασικό. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η εξέταση αλλά και η απάντηση της δασικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι χρειάζεται να γίνει ένα τυχείο αντιστήριξης, στη συνέχεια να πέσουν εκεί τα τσιμέντα για να μπορέσει να διασκήσει κανείς αυτόν τον δρόμο και να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το ρεπορτάζ, θα βρίσκονται εκεί ο Δήμος, η Περιφέρεια αλλά και η Δασική, ελπίζω να είναι εκεί, mm-hmm. για να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να κάνουν είτε παράκαμψη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα λεφτά ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίου, ο κ. Κώστας Μουτζούρης, τα έχει δώσει. Την ώρα που πήγαν λοιπόν για να εκτελέσουν το έργο τους, σταμάτησε η Δασική. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Μάλιστα. Ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο οι γονείς. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως να πούμε ότι το σχολείο αυτό, το πολυθέσιο αυτό σχολείο προσεγγίζεται και από τα αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν κάθε μεσημέρι το φαγητό για τα παιδάκια που σιτίζονται, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και ως ένας δρόμος για έκτακτες ανάγκες. Mm-hmm. Πυροσβεστική, ασθενοφόρο, οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν κανείς θέλει μπορεί να δώσει μια λύση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως είπαμε και στην αρχή μας, χαριτολογώντας τα παιδιά. Θα πρέπει να πηγαίνουμε
0: με ελικόπτερο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Νέα προοπτική για την σύνδεση του Νοτίου Πηλίου με τις Βόρειες Ποράδες και τον Βόλο δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να εγκρίνει τη λειτουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Πλατανιάς Σκιάθου Γλώσσας Κοπέλου Βόλου με επιβατικό πλοίο. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε το προηγούμενο διάστημα μάλιστα επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου μάλιστα Νοτίου Πηλίου. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια καλή εξέλιξη αυτή, ειδικά τώρα που πλέον έχει γίνει το αλιευτικό καταφύγιο στον Πλατανιά. Μπορούν να πιάσουν και μεγαλύτερα πλοία. Μπορεί να κάνει και τα δρομολόγια αυτό το επιβατικό πλοίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε σήμερα, λογικά μέσα στην ημέρα, από την ώρα που θα ξεκινήσει βέβαια τα δρομολόγια, θα κάνει δύο δρομολόγια προς αυτές τις κατευθύνσεις που προείπα, δηλαδή Πλατανιά Σκιάθο, Γλώσσος Κοπέλου Βόλου, με αυτό το πιεράκι. Το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθεί και από ντόπιους αλλά κυρίως και από ξένους τουρίστες. Τώρα, το ΣΑΣ που συνεδρίαζε 15 Μαΐου και ενέκρινε αυτή τη νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση αξιοποιεί την λιμενική υποδομή στον Πλατανιά, ένα έργο που ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μέσω της νέας γραμμής αυτής στο Νότιο Πύλιο θα συνδέεται κατά την θερινή περίοδο βεβαίως τόσο με το Βόλο όσο και με τη Σκιάθο και τη γλώσσα στη Σκόπελο. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος μας ενημέρωσε σχετικά, υπέβαλε επίσης αίτημα δημιουργίας σταθμού του λιμενικού σώματος στον Πλατανιά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αυτή λιμενική εγκατάσταση έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και την κίνηση σκαφών στην περιοχή. Γιατί βέβαια εκτός από τα επιβατικά ή κάποια απευθείας, τα οποία παραδείγματος χάρη μπορεί να έρχονται από τη Σκιάθο, εδώ έχουμε και πάρα πολλά σκαφή αλλιευτικά, τα οποία δεν είναι από την περιοχή, αλλά ψαρεύουν γενικότερα μεταξύ πάνω τη Χαλκιδική μέχρι και σε εμάς κάτω στον Παγκαστητικό, και είναι πολύ πιθανό να έρχονται να φέρουν εκεί τα ψάρια τους, γι' αυτό έγινε το λιευτικό καταφύγιο, να μπορούν να έρθουν μεγάλα φορτηγά, να τα ξεφορτώσουν και να γίνει η διακίνηση καλύτερα προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Τώρα, και ο ίδιος ο κ. Θεαντόπουλος είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι το έργο που μπορεί να ενισχύσει, όπως είπε, την αλλιευτική δραστηριότητα, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Ζευγαρί Τούρκων συνελήφθη στη Μυτιλίνη, καθώς μετά κατά τον τελωνιακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφηξή τους στο λιμάνι του νησιού με ημερόπλοιο από τα παράλια της Τουρκίας, βρέθηκαν με 4 κουτιά με σφαίρες 9 και 12 χιλιοστών. Δήμητρα Λαχουρή μαζί μας. Δήμητρα.
1: Βρέθηκαν λοιπόν 4 πακέτα των 9 χιλιοστών και μία σφαίρα, δηλαδή συνολικά 201 σφαίρες, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τις είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς είναι χρυσοχώς και επειδή μεταφέρει πολλά χρήματα αλλά και κοσμήματα υψηλής αξίας, έχει την δυνατότητα να οπλοφορεί. Επίσης, μαζί του μετέφερε και 4 πακέτα λαθρέα τσιγάρα διαφόρων εμπορικών σημάτων. Μαζί του πρόκειται για ζευγάρι. Ο άνδρας είναι 37 ετών και η γυναίκα 33 ετών. Αυτή την ώρα, με την αυτόφορη διαδικασία, δικάζονται για πλημέλημα στο δικαστήριο της Μυτιλίνης. Κατασχέθηκαν το αμάξι με τις τουρκικές πινακίδες, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, smartphone και ένα έγγραφο και ένας φάκελος με 16 έγγραφα. Περιμένουμε τώρα ποιες θα είναι οι ποινές για αυτά τα δύο αδικήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συλλαλητήριο τώρα ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις απολύσεις εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, που για 42 ολόκληρα χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και την εθνική οικονομία, η διεύθυνση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων, καταγγέλνουν σύλλογοι φορείς, που πραγματοποιούν αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. 5 εργαζόμενοι ήδη ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου τονίζουν ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης που να λειτουργεί. Σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση και την πολιτεία ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων βάζει σε κίνδυνο στην χώρα και επιτείνει το ήδη οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, Δίκη, να πούμε ότι τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλιση των εργαζομένων και ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα 5 εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Πελεμαίδας, Φλόρνας, Γρεβενών και Καστοριάς, η Γενόπδεη, το Επιμελητήριο Κοζάνης, τα τμήματα επίσης των επιμελητηρίων του ΤΕΕ, του ΓΕΟΤΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία έχει προπολού ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και τα όρια και διαμορφώνει ένα αίσθημα εγκατάληψης την ώρα που καθημερινά δίνεται ένας αγώνας να κρατηθεί όρθια η Δυτική Μακεδονία και κυρίως ο ενεργειακός άξονας. Για το λόγο αυτό, στην κοινή επιστολή τους επισημαίνουν ότι αυτό που διεκδικούν κυρίως είναι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ώστε να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια, την διασφάλιση της λειτουργίας των τηλεθερμάσεων και ένα χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης της μονάδας ΙΘΙΑ με την ΔΕΙΑΚ Κοζάνης και βεβαίως την δυνατότητα να διαμορφωθεί και να υπάρξει ένα παρατηρητήριο απασχόλησης και ανάπτυξης με επενδύσεις σε σχεδιασμό της ΔΕΗ και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που θέτουν στην κοινή επιστολή τους οι θεσμικοί φορείς της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο για να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Ελευθερία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΚΟ βρέθηκε σήμερα ο 44χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 47χρονου Καλύμνου, συμπατριώτη του. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή της, ενώπιον του εισαγγελέα της ΚΟ και μετέπειτα προσήχθηκε ενώπιον του ανακριτή για να λάβει προθεσμία. Αφού μεταφέρθηκε από το νησί της Καλύμνου, που συνελήφθη χθες το πρωί από προσωπικό του λιμεναρχείου του νησιού. Η όλη ιστορία ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ, όταν ενημερώθηκε το λιμεναρχείο της Καλύμνου για έναν άντρα ο οποίος βρισκόταν επέπλε στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καλύμνου. Το τηλεφώνημα έγινε από τον ίδιο τον 47χρονο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού και εκεί εντόπισε πράγματι τον 47χρονο να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις στην αντικλή μέσα στο νερό, κρατώντας βρισκόμενος μέσα σε ένα σωσίβιο κουλούρα. Οι άντρες του λιμενικού μετέφεραν τον 47χρονο στην Ξηρά και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν και μαχαιριές πάνω στο σώμα του, γεγονός το οποίο και έκανε αμέσως τους λιμενικούς να ξεκινήσουν τις έρευνες, προσαγάγοντας τον 44χρονο για τα αναφορικά με τα αίτια θανάτου του 47χρονου. Εν συνεχεία χθες το πρωί σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος του 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς φέρεται να είναι αυτός με τον οποίος επέφερε τις μαχαιριές, οι οποίες είχαν και το τέλος αυτό, επέφεραν το τέλος αυτό στον 47χρονο. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Να πούμε ότι είχαν απασχολήσει και τις διοικητικές αρχές γενικότερα, καθώς και πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί και οι δύο για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να παραπεμφθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ ο ίσορός του 47χρονου έχει μεταφερθεί στη Ρόδο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Επίσης έχει γίνει και εξονικιστική έρευνα στο αλλιευτικό σκάφος, το οποίο έδιναν οι δύο άνδρες και βρέθηκαν ανοιχτά της Καλύμνου, προκειμένου να ληφθούν και από εκεί στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή ο θείος και το βασικό στέλεχος της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας καταπατούσαν περιουσίες από τα βορίσια Ηρακλείου μέχρι και τα χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο και με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς αλλά και εκβιασμούς από το 2021 και για μία πενταετία λιμένονταν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤΑ Χανίων. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στο Αμάρι Ρεθύμνου και η τελευταία εξέλιξη ωστόσο είναι ότι ο 43χρονος θείος, βασικός στέλεχος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που πήγε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή Ρεθύμνου, έλαβε όπως αναμενόταν προθεσμία και θα απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του την προσεχή Παρασκευή το πρωί εκ νέου στην εισαγγελία Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι τρεις ακόμα συλληφθέντες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας της ίδιας οικογενείας, αφέθηκαν χθες ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικογραφία είναι αρκετά μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι, κυρίως στο Αμάρι Ρεθύμνου, ζούσαν έναν εφιάλτη με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, εκβιασμούς και ο φερόμενος εγκέφαλος οικογενειακής αυτής μαφίας, όπως λέγεται, και τα νύψια του είχαν επιβάλει ένα καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ιστορία που η δράση της έγκυται από το 2021 και, εν πάση περιπτώσει, λόγω του καθεστώτος τρόμου που υπήρχε, δεν είχε ανοίξει αυτή η υπόθεση περαιτέρω και μάλλον νωρίτερα, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τα άτομα που ενδεχομένως και αυτά να είναι εμπλεγμένα στην υπόθεση από την ίδια οικογένεια στα βορίζια του Ηρακλείου. Ενώ ξαναλέμε ότι την Παρασκευή θα τεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα τα φερόμενα βασικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ο Θείος και τα δύο ανήψια της οργάνωσης αυτής. Κλείνοντας να πω ότι στο Αμάρι, καθώς βρισκόμαστε τώρα, επικρατεί έτσι μια κατάσταση σκεπτικισμού των κατοίκων της περιοχής, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί, τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιδωλός στις τοποθετήσεις του και είναι λογικό αυτό, διότι είναι μια ιστορία η οποία ήταν γνωστή μεν, αλλά λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι την εξέφραζαν προς τα έξω. Mm-hmm. Ενδεχομένως με σύν το χρόνο να έχουμε περισσότερο ανοιχτά στόματα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των χωριών εδώ που έχουν πληγεί κάποιοι εξ αυτών των πολιτών. Μάλιστα. Από την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα από τρεις αγνώστους στην Πάτρα όταν έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου της, την ξυλοκόπησαν, την έκλεψαν την τσάντα της αλλά και την πέταξαν μάλιστα και σε χαντάκι. Να πάμε στη Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συγκεκριμένη γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γιατί υπέστη τραυματισμό, βεβαίως δεν κινδυνεύει η ζωή της ευτυχώς. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της περιμετρικής της Πάτρας, σε ένα σημείο που σταματούν αρκετοί οι ερχόμενοι, γιατί έχει μια πανοραμική θέα προς την πόλη. Η γυναίκα, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είπε και με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, επέστρεψε από ένα κημητήριο που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Είχε επισκεφθεί το μνημείο των γονιών της η γυναίκα και σταμάτησε σε εκείνο το σημείο για λίγα λεπτά μόλις. Και ξαφνικά δέχτηκε την επίθεση από τρία άτομα, οι δύο μάλιστα είναι καλυμμένα τα πρόσωπά τους, με πέτρες και με ξύλα έφτασαν το τζάμι του παραθύρου του συνοδηγού από το όχημά της, άρπαξαν την τσάντα της και στην προσπάθειά της η γυναίκα να αντιδράσει την χτύπησαν και μάλιστα την πέταξαν μέσα σε ένα χαντάκι ακριβώς δίπλα από το δρόμο. Εκεί τραυματίστηκε και περισσότερο. Αμέσως μετά διέσχισαν την περιμετρική και διέφυγαν προς ένα σημείο που οδηγεί από τη μία πλευρά και σε έναν καταβλισμό Ρωμά που είναι στην περιοχή στο Ριγανόκαμπο. Η γυναίκα διακομίστηκε, όπως σας είπαμε, το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει προσπαθεί να συλλέξει τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη των τριών δραστών. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έχει τραύματα σε όλο της το σώμα και ψυχολογικά βέβαια. Της έκλεψαν ό,τι χρήματα είχε μέσα στο πορτοφόλι. Η τσάντα της βρέθηκε πεταμένη λίγο πιο μακριά. Ευτυχώς αυτό που είπε τελικά δεν είναι, της είχαν πάρει σημαντικά έγγραφα. Είναι όμως ένα περιστατικό το οποίο από ό,τι φαίνεται ανησυχεί τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται έτσι απρόκλητα επίθεση στο σημείο.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ένσταση κατέθεσαν οι Δήμοι Σιτίας και Αγίου Νικολάου για τα έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποίειας που δεν εντάχθηκαν στον προσωρινό πίνακα των έργων προς χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς όμως επικοινωνήσαμε με τους δύο δημάρχους και με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Ζερβάκη, και με τον κύριο Μενεγάκη από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Τώρα, όπως μας είπε ο κύριος Ζερβάκης, υπάρχει διορία 7 ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Ήδη ο Δήμος έχει καταθέσει ένσταση για το θέμα αυτό, διότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν υπολογίστηκε. Και επίσης οι αγροτικοί δρόμοι για τους οποίους είχαν κατατεθεί τα συγκεκριμένα δελτία, είναι δρόμοι οι οποίοι συνδέουν δημοτικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οπότε εξ ορισμού θα έπρεπε αυτές οι προβλήτες βελτιώσεις να έχουν εγκριθεί, κατέθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να γίνει θεραπεία. Τώρα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου μας είπε ότι ναι, όσον αφορά τα δελτία τα οποία των έργων αυτών που είχε καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, έλειπαν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα. Η ένσταση είναι ενεργή, δηλαδή μία εβδομάδα όπως είπαμε και πριν μέχρι την Παρασκευή. Έχουν ήδη κατατεθεί οι ενστάσεις απαραίτητες και τα έγγραφα που χρειάζονται προκειμένου να γίνει θεραπεία και όσον αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου και να χρηματοδοτηθούν οι αγροτικοί εδοπία, η οποία και στους δύο Δήμους αλλά και στο αεροπέδιο Λαστείου, που δεν κατέστησε δυνατόν να κοινωνήσω με τον Δήμαρχο, έχει ουσιαστικά καταστραφεί λόγω από τις υπερχρήσεις αλλά και τις θεομηνίες οι οποίες έχουν πλήξει τις παραπάνω περιοχές. Είναι αγροτικοί δρόμοι απαραίτητοι για το μάζεμα της ελιάς, για τους αγρότες. Συνδέουν σε πολλές περιπτώσεις και οικισμούς. Οπότε εκ των ουκ αυτοί οι δρόμοι θα πρέπει να συντηρηθούν. Οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, χωρίς προγράμματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να συντηρήσουν ένα τεράστιο αγροτικό οδικό δίκτυο που έχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιάσον. Με αυξημένο προϋπολογισμό εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυξημένο προϋπολογισμό δίκη κατά 28.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό που αφορά αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου για το 2026. Όντως πέρασε ομόφωνα χθες από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ. Οπότε από 106.600 κάτι ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός το 25, τώρα πια για το τρέχον φτάνουμε τα 134.000 ευρώ. Είναι αυξημένη κωδική στην προμήθεια τροφών και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Να πούμε τώρα ότι στον προϋπολογισμό του 26 είναι μέσα και η κατασκευή και ο εξοπλισμός για το δημοτικό καταφύγιο που θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη από τα τέλη του 23 υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση με 364.000 ευρώ. Το έργο όμως θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζει καθυστέρηση στην υλοποίησή του. Μεσολάβησε η αλλαγή του χώρου όπου θα γίνει. Μετά ζητήθηκαν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθηκών από τον ανάδοχο. Με τη μία με την άλλη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εχθές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες στην τακτοποίηση της έκτασης εκεί όπου θα εγκατασταθεί τελικά το καταφύγιο. Διαβεβαίωσε όμως ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί, διότι μέχρι το τέλος του έτους είναι και η ισχύ της χρηματοδότησης. Αν δεν θέλουμε δηλαδή να τη χάσουμε, πρέπει να μέχρι το τέλος του 26 να τελειώνουμε με αυτό. Τώρα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται επίσης ότι στη διάρκεια του 2025 έγιναν 21 αναδοχές αδέσποτων ζώων. Είναι αυτό που κάποιος πολίτης αναλαμβάνει τη φροντίδα προσωρινά ενός αδέσποτου με την επιδότηση του Δήμου. Και έγιναν επίσης 33 υιοθεσίες από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Ωστόσο και για τα δύο η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω για να γίνουν αυτοί οι αριθμοί καλύτεροι μέσα στο 2026, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. η διάβρωση των ακτών απειλεί άμεσα παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Νέας Ποτίδεας, όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει προκαλέσει ζημιές σε δρόμους, δίκτυα αλλά και υποδομές. Να πάμε στο Φέδον Τομόσογλου που βρίσκεται στη Νέα Ποτίδεα. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ οι κάτοικοι στην ανατολική πλευρά της Νέας Ποτίδεας στην Χαλκιδική, που όπως μας λένε το ζουν εδώ και περίπου 5 χρόνια, καθώς η θάλασσα έχει φάει την ακτή, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν αποκαλυφθεί κράσπεδα του παραλιακού μετόπου μπροστά από τα σπίτια τους, ενώ βρίσκονται εκτεθειμένα και τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης λόγω της συνεχούς αυτής υποχώρησης της ακτογραμμής. Σε ορισμένα σημεία δίκτυα η θάλασσα από το πρώην πλέον πεζοδρόμιο που έχει μόλις 2,5 μέτρα. Ενώ όταν υπάρχει κυματισμός, τα νερά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, μπαίνουν ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες μια σύμβαση για το έργο της αντιμετώπισης διάβρωσης των ανατολικών ακτών της Νέας Ποτίδας, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης. Θα έχουμε τοποθέτηση δύο βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 95 μέτρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ουσιαστικά ως φράγμα απέναντι στα κύματα. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναπλήρωση της παραλίας με άμμο σε μήκος σχεδόν 500 μέτρων, η κατασκευή ενός τείχου αντιστήριξης 300 μέτρων και η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου που σήμερα δεν υφίσταται, αλλά και η αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων.

0: Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, που ξεπέρασε τους 100.000 αναγνώστες μέσα στην πρώτη ημέρα δημοσίευσής του, η Σύρος παρουσιάζεται ως ένας αυθεντικός, ποιοτικός και ανερχόμενος προορισμός των Κυκλάδων. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
1: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ως ένα ονειρεμένο νησί που εκπλήσει τους πάντες, συστήνει τη Σύρο η γερμανική εφημερίδα Bild, στο οποίο νησί ταξιδιώτες θα βρουν την Ελλάδα που ονειρεύονται. Εξαμβωτικά λευκά σπίτια, κρυστάλλινα νερά, άφθονη ηλιοφάνεια και ποικίλα τοπία για πεζοπορία, αναφέρει η εφημερίδα, χωρίς όμως τα πλήθη, το άγχος και τις υπερβολικές τιμές που συναντάμε σε άλλα νησιά. Η Σύρος είναι αυτό που ήταν κάποτε πολλά άλλα ελληνικά νησιά, αναφέρει Bild, αυθεντική, η Παρθένα, χωρίς μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Ενώ και την πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμόπολη, η Bild γράφει πως είναι ένα μικρό και κομψό κέντρο με μια πινελιά Ιταλίας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στην αρχιτεκτονική και στην πλούσια ιστορία του νησιού, αλλά και στο φυσικό τοπίο που συναντά ο επισκέπτης στο λιγότερο αναπτυγμένο βόρειο τμήμα τη Σύρου, το οποίο χαρακτηρίζει παράδεισο για τους πεζοπόρους και τους λάτρεις της φύσης. Το άρθρο εκφράζει τις παραλίες και τη γαστρονομία του νησιού, ενώ τονίζονται οι λογικές τιμές που καταφέρνει να κρατάει η Σύρος σε σύγκριση με άλλες τουριστικές περιοχές. Ο αρθρογράφος καταλήγει αναφέροντας πως στη Σύρο ταξιδιώτης δεν θα βρει υπερπολιτελή beach clubs και σταμάτα πάρτι, αντιθέτως θα συναντήσει μια χαλαρή ατμόσφαιρα και θα συναναστραφεί με τους ντόπιους που έχουν ακόμα χρόνο για κουβέντα. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σύρου, Γιάννης Βουτσίνος, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο άρθρο, δηλώνοντας πως το δημοσίευμα της Bild είναι αποτέλεσμα της φιλοξενίας ξένων δημοσιογράφων που είχε πραγματοποιηθεί στη Σύρο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο των ενεργειών για την τουριστική προβολή του νησιού που έγινε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Η συγκεκριμένη προβολή της Σύρου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρει, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές αγορές της Ευρώπης.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε από κοινού έτοιμα επανεξέτασης του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τους Δήμους Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολεχάνδρου.
1: Ακριβώς, Βίκη, τα νησιά μπορεί να είναι πολύ όμορφοι τουριστικοί προορισμοί, ωστόσο αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα, ένα από τα οποία διαχρονικά είναι και το ακτοπλοϊκό. Όπως είπες και εσύ, από κοινού έτοιμα επανεξέτασης για το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, το ενδοκυκλαδικό, έστειλαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας η ανάφηση των Σικίνου και Φολεγάνδρου, προκειμένου να αφαιρεθεί η κάριστος από τα λιμάνια που προσεγγίζει το πλοίο που εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως εξηγούν στην επιστολή τους οι δήμαρχοι των νησιών, η υφιστάμενη δρομολογική ένταξη της καρύστου στο ενδοκυκλαδικό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο δημιουργεί ουσιώδες επιβαρύνσεις στην συνολική εκτέλεση του δρομολογίου, προκαλώντας καθυστερήσεις, δυσχέρειες στον προγραμματισμό και μείωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας γραμμής. Ενώ ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν, περιορίζει το ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιριών και τα διαθέσιμα πλοία για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Τούτο αναφέρουν ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη γραμμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας που έχουν φυσικά συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και διοίκησης, καθώς φυσικά και στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να συνδεθούμε εμείς με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Μπέλα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Ένα τραγικό περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε σήμερα, πριν από λίγο έγινε γνωστό τουλάχιστον, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Ένας ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο. Τραυματίστηκε θανάσιμα. Κατά πληροφορίες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Βέρειας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Μπέλα. Και να πάμε τώρα εμείς στην Κομωτινή και στο Γιάννη Πετρακόπουλο, καθώς έχουμε ρεκόρ οικονομικών εισροών από τον τουρισμό το 2025 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σχεδόν μία από τις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στοιχείο που τοποθετεί την περιοχή ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε το 25 την πρώτη θέση σε ποσοστιαία μεταβολή και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει τίτλο «Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα 2025» και η οποία βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραψε το περασμένο έτος. 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις έναντι 1,4 εκατομμυρίων το 24, σημειώνοντας αύξηση 49,4%, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από 5,7 εκατομμύρια το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 31,1% και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων από 386 εκατομμύρια το 2024, εμφανίζοντας αύξηση 36,9%. Πρόκειται για ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων. Τούτων δοθέντων, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ανέβει στην έκτη θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από τις πέντε χαρακτηριζόμενες ως τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μάχη της Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, καθώς Κώστα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Και 85 χρόνια λοιπόν μετά, η μάχη της Καλαμάτας παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τελευταίες μάχες που δόθηκαν στην υπηρετική Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην Καλαμάτα η τελετή μνήμης για αυτή την επέτειο της ιστορικής μάχης στο Μνημείο Πεσόντων Στιμάχων στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Την ελληνική κυβέρνηση στην σημερινή τελετή εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των πρεσβειών της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Σερβίας, καθώς και συγγενείς από μάχων που συμμετείχαν στη μάχη της Καλαμάτας. Στις 28 Απριλίου του 1941 στην Καλαμάτα συγκρούστηκαν λοιπόν οι γερμανικές δυνάμεις με τα βρετανικά βρετανικό εκστρατευτικό σώμα που υποχωρούσε προς την Κρήτη και στη συνέχεια προς την Αίγυπτο, προκειμένου να συνεχίσει η βίκη των αγώνων απέναντι στον άξονα. Στη μάχη συμμετείχαν στρατιώτες από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παλαιστίνη, την Ινδία, την Κύπρο και εβραϊκές μονάδες πολεμώντας απέναντι στην ναζιστική επέλαση σε όλη την Ευρώπη. Παρά τη σημασία της, η μάχη της Καλαμάτας έμεινε για δεκαετίες η σκιά της ιστορίας, ακόμα και την ίδια την πόλη όπου διαδραματίστηκε. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1994 ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη τελετή μνήμης για τους πεσόντες συμμάχους. Η σημερινή τώρα εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο χώρο τιμής σε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στην Καλαμάτα σε μια μάχη που μπορεί να μην έγινε ευρύτερα γνωστή, ωστόσο καταγράφηκε ως ένα σημαντικό κεφάλαιο στη συμμαχική αντίσταση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύξηση 12,3% παρουσίασαν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας τον Απρίλιο, γεγονός που αποτελεί θετικό ιόνο εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά. Λυκούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην πρώτη θέση παραμένει η Βρετανική αγορά με 529 πτήσεις τον Απρίλιο, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με Γερμανία με 125 και η Πολωνία με 108. Να πούμε ότι η συνολική εικόνα του πρώτου τετραμήνου είναι αρκετά αισιόδοξη, καθώς σημειώθηκε αύξηση 13,9%. Σε ό,τι αφορά τώρα αφήξη και αναχωρήσει επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας τον Απρίλιο, έφτασαν τους 156.566, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%. Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί και στους επιβάτες τη βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί με 72.893 τον Απρίλιο, ακολουθούν η Γαλλία με 19.700 και η Γερμανία με 18.280. Παράλληλα, ανταδικά κινήθηκε και η κίνηση εσωτερικού, η οποία κατέγραψε αύξηση 5% σε σχέση με πέρσι, αγγίζοντας τους 33.000 επιβάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Μία παράσταση που μιλά για τη μαγεία και τη δύναμη της τέχνης του θεάτρου παρουσιάζεται για τελευταία βραδιά απόψε στο Ναύπλιο. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα διασκεδαστικό, αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς είναι η παράσταση αυτή. Μία ενδιαφέρουσα απάντηση σε όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν τι είναι επιτέλους το θέατρο, τι είναι αυτή η μυστηριώδης τέχνη. Η Όλια Λαζαρίδου επιστρεφέρουσα απάντηση σε όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν τι είναι επιτέλους το θέατρο, τι είναι αυτή η μυστηριώδης τέχνη. Η Όλια Λαζαρίδου

0: ποιοτική εμπειρία του παιχνιδιού, της μίμησης, της μεταμόρφωσης, της δράσης. Και βέβαια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι στο θέατρο μπορεί τα πράγματα να γίνονται στα ψέματα, αλλά αυτή η τέχνη μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο πολιτισμού Φουγάρο Art Center του Ναυπλίου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 ευρώ και μειωμένο στα 6. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
1: Στα ανατολικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και το μεσημέρι με το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια τοπικά, έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.

0: 0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από τα πιο κατάλληλα κομμάτια, νομίζω, για χαλαρές βόλτες με το αυτοκίνητο. Αυτή η εξαιρετική συνεργασία γεμάτη ήλιο, όπως και ο τίτλος, Texas Sun, που ενώνει τις κοινές ρίζες των Κρουάνγκμπιν και του σύγχρονου Σόλμαν του Λίον Μπρίτζης, όλοι προέρχονται από το Τέξας. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα και παραμένουμε στο ίδιο σημείο. Πάμε να ακούσουμε έναν χαρισματικό τραγουδοποιό, τον Jesse Woods, από την εναλλακτική country σκηνή. Εδώ στο κομμάτι Smoke Machine από το εξαιρετικό του άλμπουμ, το Auto Flower. 7 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

από το 1965 αυτό, το εμβληματικό άλμπουμ Help των Beatles βεβαίως, και εκείνη ήταν η πρώτη φορά μάλιστα που το συγκρότημα προσέλαβε έναν επαγγελματία μουσικό, τον φλαουτίστα John Scott, για να παίξει αυτό το σολάκι στο τέλος. You've got to hide your love away, 12 λεπτά μετά τις 2 στο μεσημεράκι της Τρίτης, 19 Μαΐου. Πάμε παρέα μέχρι τις 4 με την εκπομπή Cosmic Soup. Είμαι η Λουκία Σούπουλη. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου. My Get Back από το τελευταίο άλμπουμ της Holy Golightly, τώρα στον αέρα μας. Καλησπέρα σε όλους.

Από τη Δανία η Laid Back με το Next Life. Πάμε στη Γαλλία τώρα με έναν οικολογικό ύμνο, το κομμάτι Druaco Manarbre. Είναι το εναλλακτικό συγκρότημα των La Caravan Pass με τους αγαπημένους Τρίγιο, σε ένα κομμάτι που στηρίζει επίσημα τη διακήρυξη δικαιωμάτων του δέντρου.

το highlight του άλμπουμ Κώστικλα του Σκοτσέζου Πάολο Νουτίνι, με μια ερμηνεία γεμάτη πάθος και ένα κομμάτι με τίτλο Let Me Down Easy, ένα κόσμος classic που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, που βασίζεται στο ομώνυμο κομμάτι της θρυλικής Betty LaVette από το 1965, και έρχεται η Αμερικανίδα gospel τραγουδίστρια η Clara Ward, που επηρέασε βαθιά την εξέλιξη της gospel soul μουσικής, ανοίγοντας το δρόμο για καλλιτέχνες όπως η Aretha Franklin. Την ακούμε στο Dead End Street, Clara Ward.

Αγαπημένο ήδη αυτό, έτσι, το Electric Spanish από το τελευταίο άλμπουμ του TYO, το Outsider, και έρχεται ένα κομμάτι για τη συνέχεια που αποπνέει τον αέρα των ιταλικών soundtrack της δεκαετίας του 60 και του 70, με επιρροές τόσο από Ένιο Μορικόνε αλλά και Νίνο Ρότα. Είναι οι Ιταλοί Sacri Cuori και μαζί τους τα φωνητικά η Ιταλίδα ντίβα η Κάρλα Λίπης.

Τι ωραία σύνθεση ήταν αυτή, Took Me Away, από τη συνεργασία των Alex Seed και Quasimodo, με τη φωνή της Θάλια. Αυτό το ταξιδιάρικο κομμάτι και μέρος του soundtrack της πολύ επιτυχημένης σειράς της ΕΡΤ, Η Παραλία. Και από την Ελλάδα να πάμε στην Αυστρία, σε ένα εξίσου ταξιδιάρικο indie pop κομμάτι από τους Κάρι Κάρι και το album Welcome to the Cuckoo Island του 2021. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, έτσι θα βρείτε την ομάδα μας στο Viber για να ανταλλάσσουμε μηνύματα και να τα λέμε εκτός αέρα.

το εξαιρετικό solo album με τίτλο Into the Blue, η δεύτερη προσωπική δουλειά του Aaron Fraser, γνωστού από τους Duran Jones and the Indications, ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι και πίσω στο 1968 να ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε λίγο μετά το θάνατο του Otis Redding.

Εδώ μια έτσι πιο ήρεμη εκδοχή του κλασικού Strawberry Letter 23, σύνθεση του Σάγκιώτης και μεγάλη επιτυχία των Brothers Johnson, είναι η μαλαισιανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Γιούνα. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε πρώτης ώρας από τη συνεργασία του Γάλλου Ρεμί Καβά και της Γεωργίας Δρακάκη. Σε ένα πολύ ωραίο ντουέτο με τίτλο «Pourquoi tu as peur», γιατί φοβάσαι δηλαδή.

το 2024 ήταν αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι με τίτλο Pourquoi tu as peur και πίσω στο 1978 σε ένα κλασικό έτσι soft rock τραγούδι. Το 2024 ήταν αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι με τίτλο Pourquoi tu as peur και πίσω στο 1978 σε ένα κλασικό έτσι

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

χαλαρές επιρροές εδώ από τον κλασικό ήχο και τη soul του Memphis, 3 AM in Chicago, 89 Volt από το 2021, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 4 λεπτά μετά τις 3 ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και ένα κομμάτι για τη συνέχεια που έχει διασκευαστεί σε δεκάδες στήλα από εκατοντάδες καλλιτέχνες. Σύνθεση του Billy Roberts από το 1962, έγινε πιο γνωστό το 1965 στην εκτέλεση των Leaves, αλλά αυτή η soulful εκδοχή του θρυλικού Wilson Pickett αλλάζει τελείως το κομμάτι από το 1969. Hey Joe!

υπέροχο Right Before My Eyes από την πρόσφατη συνεργασία του Paul Weller και του Frank Pop Ensemble εδώ στον Κόσμο 93,6 μεσημέρι 3η 19 Μαΐου, 12 λεπτά μετά τις 3. Young Blood είναι ο Jonathan Jeremiah. Καλησπέρα και πάλι.

Το ντουέτο των Freedom Fry έδωσε μια έτσι φρέσκια εκτέλεση στο κλασικό Everybody's Talking ήταν αυτό, και έρχεται η Μαρίσα Μόντσι, αυτή η βλεμματική Βραζιλιάνα τραγουδοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστή και ως η φωνή του super group των Τριμπαλίστας, εδώ από τη σόλο καριέρα της και το άλμπουμ Πόρτας. Κυκλοφόρησε το 2021, μέσα από το οποίο ακούμε το Κάλμα.

απλός, έξυπνος και παιχνιδιάρικος τρόπος για να μιλήσεις για το τέλος μιας σχέσης αλλά και την ανάγκη για ελευθερία. Από το 1975 το μοναδικό σόλο κομμάτι του Paul Simon που έφτασε στο νούμερο 1, 50 Ways to Leave Your Lover. Να έρθουμε στο σήμερα της μουσικής, η Αμερικανίδα Kendra Morris φλερτάρει με τη rocksteady και της ταιριάζει πάρα πολύ Flat Tire.

Κέντρα Μόρις από το τελευταίο της άλμπουμ, το Next. Ακούσαμε το κομμάτι Flat Tire και μιλώντας για Rocksteady, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω στο 1967, να πάμε στη Τζαμάικα με την house μπάντα του θρυλικού Studio One. Εδώ να αποτυπώνει τη μετάφαση από το ska στο Rocksteady, που με τη σειρά του θα άνοιγε το δρόμο για τη Reggae Soul Vendors και Swing Easy.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης, οι έλεγχοι συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω έντονης οσμής αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024 ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έπειτα από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Trip hop, jazz funk και κατασκοπική ατμόσφαιρα το κομμάτι Mission Improbable από το λονδρέζικο δίδυμο των Herbalizer για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Κρατάμε το groove, μεταφερόμαστε όμως στην Ελλάδα. Από τη μία με τον RSN, Έλληνας παραγωγός με διεθνή πορεία, μαζί του η Βρετανίδα τραγουδίστρια Κατρίν Ντεμπέρ. Lucky Old You, το κομμάτι από το 2015 και το άλμπουμ Analog Memories. Καλησπέρα και πάλι.

Bossa Nova Avra και Hip Hop. Μόνο η Little Sims μπορεί να το καταφέρει αυτό. Ακούσαμε το κομμάτι Only από το εξαιρετικό τελευταίο της άλμπουμ, το Lotus. Και εδώ ένα κομμάτι γεμάτο ρυθμό αλλά και πολύ πολύ θετική ενέργεια, Falando Alto ο τίτλος, που σημαίνει μιλώντας δυνατά. Είναι ο Βραζιλιάνος Wagner Pa και η μπάντα του. Αυτοί μπλέκουν σάμπα και μποσανόβα με funk.

0: alto, falando bem alto, gritando bem alto. No bar, na praia, na mira do mar, na mira da praia, lá que eu quero sambar.
1: Wagner Pa, falando alto λιγάκι νωρίτερα. Σας αφήνω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Θα λέμε κανονικά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς, ενώ σε πολύ λίγο έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: τη βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραντεβού.

Με Soul Vibration ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης, 3η και 19 Μαΐου. Έτσι δείχνει το ημερολόγιο, 7 λεπτά μετά τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο και πάμε να κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας για το επόμενο 2ωρο, όπως κάθε απόγευμα εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Νίκος Σκλαβενίτης στον ήχο σήμερα, Κωνσταντίνος Παντζόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και Μόμπι τώρα. Και In This World. Και περιμένουμε να φτάσει 1η Ιουλίου. Για αυτό το φοβερό live που περιμένουμε πώς και πώς στην Πλατεία Νερού.

Αυτό είναι το Anchor Team Atlas. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και μένει να δούμε από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια κυρίως, που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε διάφορους δήμους της Αττικής και η οποία έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή σε περιοχές των νότιων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Αυτό είναι νομίζω το θέμα αυτή την ώρα

appartement plus

Benjamin Biolay από εκείνα τα παλιά και τα αγαπημένα και κάπως ξεχασμένα θα λέω μπορούσες να πεις. Και διάβαζα τώρα ή μάλλον καλύτερα έβλεπα, γιατί είναι συνέντευξη σε βίντεο. Έβλεπα τη συνέντευξη που έδωσε η Τανιά Τσανακλείδου στον Γιάννη Πανταζόπουλο στο lifeo.gr. Έχει έναν τίτλο που νομίζω ότι περιγράφει πολύ σωστά όλα όσα ζούμε. Η απάθεια του κόσμου είναι που με τρομάζει περισσότερο. Αυτός είναι ο τίτλος αυτής της συνέντευξης, στην οποία η Τανιά Τσανακλείδου μιλάει και για το τραγούδι και για το μέλλον και για το τι, πώς βιώνει εκείνη όλη την εποχή στην οποία ζούμε, και λέει κάτι πολύ ωραίο, ότι σήμερα πλούσιος είναι αυτός, είναι εκείνος που έχει χρόνο. Σωστό. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε πια ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης, συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα από ευημερή, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Ε. Την παρέτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέριος Καλπάκης. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Soul Basement και Better Days, αυτό που περιμένουμε δηλαδή. Εδώ στο Κόσμος 93,6 είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. 210-606-64-29 χτυπάει κατευθείαν. Στο στούντιο Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε στα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's auto-mat.

ένα take 5 από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και να μιλήσουμε τώρα για την Τίλντα Σουίντον, που δεν ήθελε ποτέ να κάνει μια αναδρομική έκθεση. Αυτό η σπουδαία ηθοποιός το έκανε ξεκάθαρο από τις πρώτες της κουβέντες. Δεν ήθελε να σταθεί απέναντι στο ίδιο της το έργο σαν να είχε ολοκληρωθεί. Δεν ήμουν έτοιμη να κλείσω την ιστορία μου, είπε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε τη Δευτέρα στο Nassis Ready με αφορμή την έκθεση Tilda Swinton Ongoing, εξηγώντας πως όταν το I Film Museum του Άμστερνταμ της πρότεινε αρχικά μια έκθεση, το μόνο που μπορούσε να φανταστεί ήταν παλιά αποσπάσματα ταινιών, παλιά κοστούμια, αφίσεις και φωτογραφίες, και αυτό της φαινόταν σαν ένα είδος αποχαιρετισμού, μια χειρονομία τέλους. Η έκθεση λοιπόν Tilda Swinton Ongoing, που παρουσιάζει στέγη του Ιδρύματος Onassis στο νέο Onassis Ready, δεν έχει τίποτα το μουσιακά νεκρό, δεν είναι ένα best of μιας μεγάλης καριέρας, ούτε ένας ναρκισιστικός καθρέφτης μια στάρ, είναι κάτι πολύ πιο βαθύ, πιο ανθρώπινο και τελικά πιο συγκινητικό, μια έκθεση για τη φιλία, τη μνήμη, τη συνεργασία, τα φαντάσματα που κουβαλάμε και τις συνομιλίες που δεν τελειώνουν ποτέ. Και αυτό είναι ίσως το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεται κανείς μπαίνοντας στο χώρο, ότι η Σουίντον δεν παρουσιάζει τον εαυτό της ως μύθο, τον αποδομεί, τον επιστρέφει στους ανθρώπους του, στους φίλους της, στους συνοδοιπόρους της, στους καλλιτέχνες με τους οποίους συνδέθηκε βαθιά τα τελευταία 40 χρόνια. Η ίδια λέει πως για τη δημιουργία δεν είναι ατομικό κατόρθωμα, αλλά μια συλλογική εμπειρία, και από τις πιο συγκινητικές ενότητες της έκθεσης θα έλεγε κανείς πως είναι το Flat 19, η ανακατασκευή του λονδρέζικου διαμερίσματος που έζησε η Σουίντον τη δεκαετία του 80 με την παιδική της φίλη και σκηνοθέτηδα Τζοάννα Χόγκ. Η ίδια μίλησε γι' αυτό σαν να μιλά για ένα ζωντανό οργανισμό. Δεν είναι, λέει, σκηνικό, είναι πραγματικά εκείνο το σπίτι, μια χρονοκάψουλα. Και περιέγραψε πως μπήκε σε εκείνο το διαμέρισμα μόλις είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και έφυγε 14 χρόνια αργότερα ως μητέρα διδύμων. Εκεί γνώρισε και τον Derek Jarman, εκεί επέστρεφε μετά τα γυρίσματα του The Last of England, εκεί διαμορφώθηκε ολόκληρη η καλλιτεχνική και προσωπική της ταυτότητα. Ongoing λοιπόν στο Nassis Ready.

Special, τέλη δεκαετίας 70 και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα τραγούδι που ακούμε αποκλειστικά εδώ στο Κόσμος 93,6. Αυτή είναι η Ελκυόνη. Το άλμπουμ της λέγεται Small Philosophies και θα κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα. Το άλμπουμ της λέγεται Small Philosophies και θα κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα.

0: 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
4: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
3: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Root και το Vagabond για να γυρίσουμε στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ 6 λεπτά μετά από τις 5 δείχνει το ρολόι στο στούντιο Κόσμος 93,6. Στα ραδιόφωνα είναι απόγευμα Τρίτης 19 Μαΐου. Κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Εδώ ο Νίκος

Καβενίτης φροντίζει τον ήχο που φτάνει σε εσάς. Εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου βάζει τα λόγια και τα τραγούδια που φτάνουν σε εσάς. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μα από την τελευταία δουλειά των κατεμπόστανε. Something inside me.

0: τσιμουνούγε. Κούρι.
1: David Walters και το Μάμα από τα πιο ωραία του τραγούδια και από το 2020 το Soleil Creole, εκείνο το άλμπουμ. Και να μιλήσουμε τώρα για μια γιορτή που ετοιμάζουμε, καθώς ο κόσμος 93,6 γιορτάζει τα 25 του χρόνια και τα γιορτάζει μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival 2026, ο κόσμος 93,6 μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη, μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή της σε δύο βραδιές, τη Δευτέρα που μας έρχεται 25 Μαΐου, η ημέρα που ξεκινάει το φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Και το Σάββατο 30 Μαΐου, το επόμενο Σάββατο δηλαδή, στον Gazarte Roof Stage έχουμε το καθιερωμένο πάρτι μας, το 5ο Cosmos Jazz Party, και θα είναι εκρηκτικό. Το live είναι από τη Ροζάνα Μαϊλάν και την εντεκαμελή ορχήστρα της. Η δυναμική φωνή και σκηνική παρουσία της κουβανής συνθέτριας και ερμηνεύτριας υπόσχονται ένα κόσμος jazz party που δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και latin, και θα έχει και πολύ χορό και θα έχει και πολλές μουσικές από τους παραγωγούς του κόσμους που θα αναλάβουν τη μουσική στα decks για να κρατήσουν ψηλά τη διάθεση σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και αυθεντικό latin feeling. Το Σάββατο 30 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο στις 9 το βράδυ στο Roof Stage του Gazarte, η καθιερωμένη μας συνάντηση. Τα λέμε από τώρα για να τα βάλετε στο πρόγραμμα.

Μπαζίνη και το Μαΐα 2 χρόνια πριν, και πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις στις 5:30. Λέγαμε πριν για το Cosmos Jazz Party. Στις 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Εκείνο το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και

Ερμαφροδίτης. Στο πλαίσιο των ημερών θάλασσας 2026 σινεμά πραγματικά δίπλα στο κύμα.

στη θάλασσα. Έτσι λέγεται αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η δράση. Κρατάει μόλις 2 μέρες. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παρέτηση τοπογραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Η παρέτησή μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, ανακοίνωσε. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχης, κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης με απόφαση του Τρουμελούς Πλημελιοδικείου Αθηνών. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Y. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Need somebody to break my heart. Υπάρχει αυτή η όψη στο νόμισμα, θα μπορούσες να πεις. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Έχουμε ακόμα 19 λεπτά μπροστά μας και εδώ στο Κόσμος 93,6. Και να πούμε για το θεατρικό βραβείο Δημήτρης Χορ, μεγάλος νικητής για τη θεατρική περίοδο 2024-25 είναι ο Βασίλης Μπούτσικος για το ρόλο του αγοριού στο έργο Καταραμένος Κόσμος, τον Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, που παρουσιάστηκε στο Θέατρο Τέχνης, και για τον ρόλο του πολιτή στο Βαδίζοντας του Τόμας Μπέρχαρτ, σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, στο Θέατρο Δίπυλων, ενώ μεγάλη νικήτρια του βραβείου για την θεατρική περίοδο 24-25 του βραβείου Μελίνα Μερκούρη είναι η Εύελιν Ασουάντ για το ρόλο της Κασάνδρας στο έργο Ορέστια του Εσχύλου, σε σκηνοθεσία του Θεόδωρου Τερζόπουλου, στα Επιδέαυρια 2024 και σε επανάληψη το 2025. Τη Χρυσή Καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη της παρέδωσε η περσινή βραβευθύνσα ηθοποιός Μέρι Μινά. Τρεις γυναίκες και 6 άνδρες, το οποίο ήταν φέτος υποψήφιοι για τα θεατρικά βραβεία.

Susan O'Neill και Valerie June από εκείνα που κυκλοφόρησαν πριν από λίγο καιρό και έχουμε ξεχωρίσει από εκείνα τα edit νομίζω που μας αρέσουν πολύ τώρα τελευταία και πηγαίνουμε σιγά σιγά για το τέλος.

The Black Keys και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρο έρχεται η Κλάουντια Μάτολα, αλλά πριν φύγουμε θέλω να σας πω για μια έκθεση που ανοίγει αύριο τις πόρτες της, καθώς το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή παρουσιάζει στο μουσείο του στην Αθήνα ένα αφιέρωμα στον διακεκριμένο καλλιτέχνη Γιάννη Ψυχοπαίδη με τίτλο Γιάννης Ψυχοπαίδη, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Από αύριο λοιπόν μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου, μια έκθεση που χαρτογραφεί την καλλιτεχνική πορεία του Γιάννη Ψυχοπαίδη από το 1962 μέχρι σήμερα, μέσα από 70 έργα. Ιδιαίτερη σημασία συνιστά το γεγονός ότι πρόκειται για έργα τα οποία ο ίδιος ο καλλιτέχνης επέλεξε να κρατήσει για την ιδιωτική του συλλογή και προσφέρουν μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τις επιλογές του. Αύριο εμείς πάλι στις 4 ξανά μαζί. Φεύγουμε με αυτό εδώ από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Νίκο Ντίμους, Jungle Brothers, Afrokinetic, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6, λίγο μετά τις 6, βραδάκι, απογευματάκι Τρίτης, η μέρα μεγαλώνει και το βραδάκι δεν το νιώθουμε ακόμη, αν δεν έρθει 9 το βράδυ. Σε Ουζόρζη, στη Βραζιλία πάμε, Μαρίζα Μόντε, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου, όπου και αν βρίσκεστε... Και στο αυτοκίνητο αφιερωμένο από Βραζιλία στην Αναστασία.
1: Quando chego na varanda.
0: Ηλιόλουστη ανοιξιάτικη ημέρα του Μάη.

Τρακάσα από single από το Μέξικο, Mon Laferte, υπέροχη Mon Laferte στο 2026. 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο, earthecho.gr. Μπαίνεις, ακούς όλα τα ραδιόφωνα της Earth ζωντανά και on demand όποτε το θέλεις εσύ και σε application στο κινητό σου με ένα κλικ.

Ακούσαμε τη Σελή Μπάση με το I Have Nothing και Come Fly With Me από το Frank Sinatra. Απόγευμα ανοιξιάτικο στον κόσμο, Misty Jeff Goldblum μαζί με τη Melody Gardot. Να, ένα ντουέτο που δεν θα περίμενε κανείς να ακούσουμε το 2026.

Απουνταμέντο Τζουλιάνο Πάλμα, Blues Beaters. Εδώ στον κόσμο έρχεται το Cosmos Party, Athens Jazz Festival. Τρεις μέρες με την καλύτερη jazz της πόλης, της χώρας. Και όχι μόνο. Όλα αυτά θα γίνουν στην Τεχνόπολη και ολοκληρώνονται στην ταράτσα του Γκαζάρτε 30 Μαΐου, που είναι το ραντεβού μας κάθε χρόνο στο μεγάλο Cosmos Party. Και αυτή τη χρονιά στη σκηνή θα βρίσκεται η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 άτομα. 11 άτομα η μπάντα της Ροζάνα Μαϊλάν. Τρελό πάρτι με χορό, Latin.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν και πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης, δηλώνοντας ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δεν θα είναι υποψήφιος. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχες, κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, με απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών. Στην Κέρκυρα, νεκρός 50χρονος Βρετανός τουρίστας μετά από ανατροπή της γουρούνας που οδηγούσε σε κρίσιμη κατάσταση ο ανήλικος γιος του. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον 2 σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για την Γάζα σήμερα, σύμφωνα με πλάνα και με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Το βίντεο από την ζωντανή μετάδοση της πορείας του στολίσκου δείχνει στρατιώτες να ανοίγουν πυρ σε 2 σκάφη. Νεφώσεις με βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Χωσέ Τζέιμς από την εκτέλεση του Just the Two of Us από το Lean on Me, ένα tribute στον Bill Withers το 2018. 7:25, κόσμο στα ραδιόφωνά σας, κόσμο 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να ρυθμίζει τον ήχο μας, και Χωσέ Τζέιμς θα τον δούμε 6 Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη σε ένα σπουδαίο άλμπουμ, στο I Want You. Ένα πρωτοποριακό άλμπουμ, ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε από το Leon Ware και για τη Motown Records και αποτελεί ορόσημο για την Jazz R&B, επηρεάζοντας γενιές καλλιτεχνών από τον Prince, D'Angelo μέχρι την Mary J. Blige, τη Σαντέ, τον Kendrick Lamar. Ο Χωσέ Τζέιμς λοιπόν συνεργάστηκε με τον Leon Ware για τη δημιουργία του δικού του άλμπουμ. Ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία. Ο Marvin Gaye είπε στη συνέντευξή του, ο Χωσέ Τζέιμς ένας από τους ήρωές μου. Είχε το θάρρος να μεταμορφώσει όχι μόνο τη δική του μουσική, αλλά και τον κόσμο γύρω του. Με τη δημιουργικότητά του έδωσε έμπνευση σε μας, και ακολουθεί η αγάπη του, υπήρξε μια πηγή έμπνευσης για όλους. Είχα την ευλογία να γνωρίσω και να συνεργαστώ με τον Leon Ware πριν φύγει από τη ζωή, και η σοφία του ήταν πραγματικά βαθιά και με οδήγησε και εμένα στη δική μου μουσική. Ένα τέτοιο αφιέρωμα, ένα τέτοιο tribute και μια πολύ σπουδαία βραδιά, 6 Ιουλίου σημειώστε το, θα ακούσουμε, θα δούμε από κοντά μάλλον τον το Χωσέ Τζέιμς, και τώρα θα ακούσουμε Leon Ware στο Why I Came to California. Αφιέρωμα στο Marvin Gaye λοιπόν, Χωσέ Τζέιμς, θέατρο Λυκαβητού, 6 Ιουλίου.

Why I came to California, Leon Ware. Αφιέρωμα λοιπόν στο Marvin Gaye, και μάλιστα το είχε πει ο Leon Ware: μου θυμίζει σε μένα το Jose James. Η καλύτερη ατάκα που είχε ακούσει στη ζωή του ήταν αυτή. Το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που έχω λάβει ποτέ. Και έτσι αυτό το project είναι ένας τρόπος να ανταποδώσω τόσο στο Marvin όσο και στο Leon, τιμώντας έτσι την κληρονομιά τους και την αγάπη που μοιράστηκαν με όλο τον κόσμο. I Want You, αυτό είναι το αφιέρωμα στο Marvin Gaye και σε αυτό το άλμπουμ. Η China Moses θα είναι μαζί. Φοβερή η China Moses μαζί με τον Jose James. Πολύ ιδιαίτερη βραδιά. 6 Ιουλίου αυτό, και πρώτη Beth Hart. Σε άλλη μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Λυκαδητού. Unplugged, δικά της τραγούδια, σε αυτή την αίσθηση του Unplugged θα είναι η βραδιά, σε στρογγυλό stage, ειδικά διαμορφωμένο. Σαν πιο ιδιωτικό, όχι όπως έχουμε συνηθίσει στην Beth Hart.

Και λοιπόν, κόσμο 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Γκορίλας, Ανούσκα Σανκάρ, 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο και φυσικά διαβάζουμε τα μηνύματά σας σε Viber και Messenger μέσα από τις σελίδες μας στα social media.

Η Αλίσια Κάρα και η Νόρα Τζόνς έρχονται στο 2026 με ένα ντουέτο μέσα από το άλμπουμ Love or Lack Thereof. I'm in Trouble.

αυτά τα δύο κορίτσια λοιπόν σε αυτό το ντουέτο έκπληξη το 2026, Αλίσια Κάρα και η Νόρα Τζόουνς. Τιουάιο, ίσως μέχρι στιγμής από τα καλύτερα άλμπουμς της χρονιάς, Γαλλία, Outsider ο τίτλος και εδώ είναι το Electric Spanish. Με κάποιο τρόπο Τιουάιο, γι' αυτό και έχει πάρει και φοβερές κριτικές, έχουν πει πολλοί καλλιτέχνες. Πράγματα όμορφα είναι σαν να έρχεται αλήθεια από το παρελθόν. Και με μια σημερινή φρεσκάδα.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Beautiful That Way. Λίγο μετά τις 7, απόγευμα Τρίτης, είναι 19 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6. Παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, Κλάουντια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό κάνουμε μαζί. Τζακ Σαβορέτη είναι στον αέρα και θα τον δούμε το Σεπτέμβρη. Και ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες. Το 26.

στο Instagram, όπου βολεύει, στέλνει τα μηνύματα και με email. Το πιο εύκολο είναι το Viber, πάντως τα βλέπουμε κατευθείαν. Drink the water, Jack Johnson, Ερμάνος Γκουτιέρης, 210-6066-429, το τηλέφωνο στο στούντιο, ertaco.gr, με ένα κλικ ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας και on demand. Δεν χάνεις εκπομπές, μπορείς να τις ακούσεις μέσα από το ertaco, στο χρόνο που θέλεις εσύ.

Drink the water. Jack Johnson, Hermanos Gutiérrez. Σαν σήμερα θα πάμε πίσω στο χρόνο, γιατί αυτή την ημερομηνία κυκλοφόρησε ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Κυριολεκτικά κυκλοφόρησε το 78, πέρασε απαρατήρητο. Έτσι, η επιτυχία του ήρθε πάρα πολύ αργά, άρχισε να ακούγεται από τα ραδιόφωνα,

Η ερμηνεία του τραγουδιού «Εντεκάλεπτη ζωντανή» έμεινε στην ιστορία, γιατί ήταν στη συναυλία συμπαράσταση για την αποφυλάκηση του Νέλσον Μαντέλα στο Wembley το 88 μαζί με τον Έρικ Κλάπτον. Δεν νομίζω ότι είναι για 22η θέση. Είναι σίγουρα μέσα στη δεκάδα, γιατί παίζει και με δάχτυλα εδώ ο Νόπφλερ. Είναι iconic το σόλο, το έχει μείνει στην ιστορία της μουσικής και δεν θα ξεπληθεί ποτέ. Είναι, μην πω και στην πεντάδα στα καλύτερα, συγκλονιστικό σόλο. Ήταν και ένα κομμάτι που άκουσε ο Ντίλαν και μετά ζήτησε τον Νόπφλερ να παίξει μαζί του στο Slow Train Coming, που κέρδισε και ένα βραβείο Grammy. Η γυναίκα του Νόπφλερ, γιατί το έχουμε πει ότι γυναίκες έχουμε πάντα δίκιο, είχε πει στο Νόπφλερ ότι επειδή σε πολλές συναυλίες του δεν το έπαιζε ακριβώς έτσι το σόλο, και του είπε σε παρακαλώ παίξ το ίδιο. Είναι iconic το σόλο. Ο κόσμος δηλαδή, πόσοι fans έρχονται στις συναυλίες του Dire Straits, του Νόπφλερ, για να ακούσουν ακριβώς το σόλο έτσι όπως το παίζει, γιατί έγραψε ιστορία, ιδιαίτερα στο τέλος. Οι Dire Straits γράφουν μια τεράστια ιστορία και το ημερολόγιο έδειχνε 19 Μαΐου του 1978. Sultans of Swing.

Sultans of Swing, λοιπόν, με ένα από τα πιο συγκλονιστικά solos που έχουμε ακούσει ποτέ, με δάχτυλα, με το βελούδινο τρόπο, τον ιδιαίτερο που παίζει ο Νόπφλερ, γιατί είναι, νομίζω, σίγουρα άνετα στην πεντάδα με τους πιο ιδιαίτερους κιθαρίστες. Το παίξιμό του είναι αυτό το unique που δεν το ακούς εύκολα, την προσέγγιση που έχει ο Νόπφλερ, και έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο, και είναι και ταπεινός πολύ. Έλεγε ότι δεν περίμενε ότι θα το ζούσε αυτό στη ζωή του, ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τόσα πολλά παιδιά να ασχοληθούν με την κιθάρα, όπως και δεν περίμενε όταν έπαιξε με την μπάντα του το 78 ζωντανά το Sultans of Swing, ότι ο παραγωγός του Dylan θα πάει και θα του πει: «Σε παρακαλώ, πρέπει οπωσδήποτε να έρθεις να τους δεις, να ακούς αυτούς τους τύπους, θα σ' αρέσουν πολύ». Και είχε δίκιο, ήξερε ο παραγωγός του Dylan τι του λέει. Εννοείται ότι ο Dylan λάτρεψε κατευθείαν και τον τρόπο, την προσέγγιση του Νόπφλερ στο στίχο, γιατί είναι ένας τραγουδοποιός που ξέρει να λέει ιστορίες, ακριβώς όπως ο Dylan, και όμορφες ιστορίες, αληθινές ιστορίες καρδιάς, και το παίξιμό του τον εντυπωσίασε πολύ. Και η ιστορία τον έφερε στο σπίτι του Dylan, όπου έλεγε ο Νόπφλερ ότι νιώθε πάρα πολύ περίεργα. Όλοι οι καλλιτέχνες το έχουν πει αυτό, να βρίσκονται στο σπίτι και να είναι μπροστά τους το ειδωλό τους στο σπίτι τους. Και ο Χάρισον το ένιωσε αυτό με τον Έλβις, και ο Νόπφλερ όταν μπήκε στο σπίτι του Ντίλαν, και η ιστορία τον έφερε πίσω από το Slow Train Coming, που κέρδισε και ένα βραβείο Grammy, γιατί ήταν λίγο gospel με έναν τρόπο, η στροφή του Ντίλαν εκεί. Man gave names to all the animals. Όλες οι κιθάρες του Mark Knopfler.

Ρέτε από το καινούριο άλμπουμ της Lila Downs, η έκπληξη της χρονιάς. Επιστροφή Lila Downs σε πολύ ωραία παραγωγή. 8 παρα 25 είναι βραδάκι Τρίτης, έρχεται 19 Μαΐου. Κλάουντια Μάτωλα εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Βραδάκι έρχεται αποκλειστικά εδώ. Θα ακούσουμε το Small Philosophies της Αλκιόνη. Αποκλειστικά στο κόσμο. And how is somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Small Philosophies αποκλειστικά εδώ στον κόσμο από την Αλκιόνη. Είχαμε το γανταϊόνο ροϊό κορονοϊό, έχουμε τώρα και το αέριο στην Αττική σήμερα, αυτό το μυστήριο, το μυστήριο αερίου, ιδιαίτερα στα νότια προάστια. Rolling Stones με νέο άλμπουμ, Foreign Tongues in the Stars. Μπορούν όμως το 2026 να κρατούν το παλιό ροκ, έτσι λίγο με μια σημερινή φρεσκάδα. Rolling Stones.

Black Magic Woman ακούσαμε από τη Lila Downs και τον Ραούλ Μηδόν. Η Ρέι εδώ αλλού ντουέτο με τον Al Green, Goodbye Henry.

Goodbye Henry από τη Ray και τον Al Green. Σαν σήμερα 19 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο όταν το τραγούδι που ακολουθεί βρέθηκε στην κορυφή στα charts και κέρδισε και ένα βραβείο Grammy. Stevie Wonder με τις ομορφιές του, You're the sunshine of my life. 1973, 19 Μαΐου στην κορυφή.

You are the sunshine of my life. Λοιπόν, ακούσαμε το Stevie Wonder που το 73 έφτασε στην κορυφή με αυτό το τραγούδι. Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν, διαβάζω μια έρευνα, ότι η έντονη προτίμηση στον μπλε χρώμα μπορεί να αποδηλώνει κάτι βαθύτερο για τη συναισθηματική σας κατάσταση, αν σας αρέσει πολύ το μπλε. Έτσι, η μελέτη που εξέτασε την προτίμηση στα χρώματα και τα ψυχολογικά μοτίβα διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι με συγκεκριμένες ψυχικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένες της κατάθλιψης, δείχνουν συχνά μια έντονη προτίμηση στο μπλε. Εικάζουν οι ψυχολόγοι ότι αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει μια ανάγκη για ηρεμία, σταθερότητα και συναισθηματική αποστασιοποίηση, καθώς το μπλε χρώμα είναι το χρώμα που συνδέεται περισσότερο ταυτόχρονα με τη γαλήνη και την απόσταση. Η σύνδεση χρώματος-συναισθήματος λειτουργεί αμφίδρομα. Από τη μία πλευρά, το μπλε αντιπροσωπεύει την ειρήνη και την αξιοπιστία, το χρώμα του καθαρού νερού, του ανοιχτού ουρανού, τη σιγουριά. Από την άλλη, την απομόνωση και τη θλίψη. Το χρώμα της συναισθηματικής ψυχρότητας και της απόσυρσης, λένε οι ειδικοί, ότι είναι το μπλε. Είναι το και του πώς να νιώθεις ήσυχα, πεσμένος ψυχολογικά, όταν κανείς δεν κοιτάζει. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν κατάθλιψη, συχνά λαχταρούν και τα δύο ταυτόχρονα. Βαθιά γαλήνη και απόσταση συναισθημάτων. Ο Pete Townshend. Επέτειος γέννησης του Pete Townshend. No one knows what it's like.

Κλάουδια Μάτολέταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Γεννήθηκε 19 Μαΐου το 45 ο Pete Townshend. Και έγραψε πάνω από 100 τραγούδια του Who. Και με Who κλείνουμε. Blue, Behind Blue Eyes.

0: γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μου. Στέλνετε και ένα μήνυμα τώρα, μου λέτε βρέχει απίστευτα στο Ήλιον. Τι να κάνουμε. Εγώ θα παίζω μουσικές για όλους εσάς. Αν είστε στο δρόμο, να προσέχετε και να σας χαρίσω αυτό. Να σας χαρίσω αυτό το thing. Το remix των Σύναψων, Maker. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε Κόσμος και Κόσμος Τζαζ. Και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Που κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας.

Να καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στον υπολογιστή μας και απαντάμε, όπως και μέσα από τα social media. Έχουμε Facebook, Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Μια χαρά είναι, δεν έχουμε προσκλήσεις τώρα, χθες και σήμερα, αλλά μην ανησυχείτε καθόλου, πάντα τρέχουν πολλά και ωραία πράγματα. Και φυσικά την άλλη εβδομάδα με αποκορύφωμα έχουμε το Cosmos Jazz Party στα πλαίσια του Athens Jazz Festival, που συμπέφτει γιατί ο Cosmos γιορτάζει 25 χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Festival Jazz της Αθήνας, και εκεί θα βρεθούμε και εμείς, θα βρεθεί φυσικά στην ταράτσα του Γκαζάρτε το Σάββατο 30 Μαΐου η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη από την ορχήστρα της. Θα παίξει Latin, θα παίξει κουβανέζικα, θα δώσει το ρυθμό, θα δώσει τον τόνο, θα δώσει ό,τι πρέπει για να χορέψετε όλοι εσείς και να διασκεδάσετε πάνω απ' όλα. Εμείς λοιπόν βάζουμε τη Ροζάνα Μαϊλάν. Εσείς βάλετε το κέφι, το χορό, το πάρτι, θα είναι εκεί και οι DJs του Cosmos, παραγωγή του Cosmos, θα ανέβουν και πάνω στα ντεξ. Σας αφήνουμε για εκπλήξη τι θα ακούσετε εκείνο το βράδυ, με χορευτική διάθεση πάνω απ' όλα και με Latin feeling. Και βέβαια την άλλη Δευτέρα, ακριβώς στις 25 Μαΐου, τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ, θα ακούσετε την έναρξη του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες στην Τεχνόπολη. Έτσι όπως πάντα ξεκινάει το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι, αν και έχει ανοίξει ήδη, το έχουμε πει, έχει ανοίξει αφενός με τους Metallica, αφετέρου με την Patti Smith, από τους Τινάριγουεν και από πολλές πολλές άλλες μπάντες. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, την άλλη Δευτέρα, στο Athens Jazz Festival, και την Παρασκευή, δύο μέρες, και το Σάββατο στο Γκαζάρτε, στην Ταράτσα, στο πάρτι του Κόσμος με τη Ροζάνα Μαϊλάν. Ο Teddy Swims με τον David Guetta. Gone, gone, gone.

Gone, gone, gone. Και αυτός είναι ο Παλόφ Στέλλαρ. Προχθές το βράδυ στο διάλειμμα στη Eurovision, βλέπω τον Παλόφ Στέλλαρ πάνω στη σκηνή, τη γυναίκα του, τον Αντούς, να τραγουδάνε Black Lilies. Και από πίσω η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βιέννης. Ολοκένουργιο σίγγλ από τον Παλόφ Στέλλαρ.

Αυτός λοιπόν είναι ο Παρ οφ Στέλλαρ και παρέα με τον Αντούζ και το Black Lilies, καινούριο κομμάτι. Ξέρετε, ωραίο είναι αυτό, γιατί διαβάζω και στο site του Παρ οφ Στέλλαρ, είχαμε μιλήσει προχθές προσωπικά και με τον Αντούζ μετά την Eurovision και μας περιέγραφε πραγματικά το κλίμα να βρίσκεται πάνω σε τόσες χιλιάδες ανθρώπους και να τραγουδάει. Βλέπω λοιπόν εδώ στην επίσημη σελίδα του Παρ οφ Στέλλαρ, 16 Αυγούστου του 2026, στο Κώστα Ναβαρίνο, στο πλαίσια του Ναβαρίνο Hill στην Μεσσηνία, στα πλαίσια του Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, αυτό που γίνεται εδώ και χρόνια, ο βασιλιάς του Electro Swing θα μοιραστεί τη σκηνή, παρακαλώ, με τους Κατεμπόσταλοι. Κρατάμε λοιπόν και αυτή την ημερομηνία, 16 Αυγούστου, στο Κώστα Ναβαρίνο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Τζάλεν Εγκόντα, ωραίος μουσικός, ωραίος καλλιτέχνης, και κάνει ένα revival στον ήχο της Soul. Και μέχρι τις 8.30 εμείς θα πάμε με το τελευταίο άλμπουμ, τελευταία δισκογραφική δουλειά της Μολαφέρτε.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 8. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, αφού σας καλησπέρισουμε όλους με το Continental και τους The Fuzz, παρέα με τη Μαλλιά. Bust the bus stop. Brooklyn Funk Essentials.

Brooklyn Funk Essentials, λοιπόν, αυτή η κολεκτίβα που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες με πάρα πολύ ωραίο ήχο, βάζοντας την Afro, βάζοντας την Soul, βάζοντας το Funk φυσικά και όλες αυτές τις μουσικές που μας αρέσουν, μέσα σε μια μπάντα που ηχογραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα έχει κάνει και συνεργασίες με Τούρκους μουσικούς, με Ευρωπαίους. Άμα τους ψάξετε, θα δείτε ότι οι Brooklyn Funk Essentials έχουν βγάλει εξαιρετικές μελωδίες. Και αφού βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στην Νέα Υόρκη, πάμε να συναντήσουμε και μία μπάντα, ένα συγκρότημα και έναν άνθρωπο. Μάλιστα τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο του Κόσμος να είναι 14-15 χρόνια. Μιλάμε για τον Ζακ Κόντον, τον τραγουδιστή των Μπεϊρούτ. Αλλά ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μόνιμα στη Νέα Υόρκη.

Θυμάμαι πριν από χρόνια όταν είχαμε μιλήσει με τον Ζακ Όντον εδώ στο στούντιο και είχε έρθει με αφορμή όταν είχε παρουσιάσει τότε το Sunday Smile και άλλα τραγούδια τότε από ένα πολύ επιτυχημένο άλμπουμ που είχαν βγάλει οι Beirut, και ήταν και η μόνη φορά, αν θυμάμαι καλά, που είχαν έρθει στη χώρα μας. Όταν τον είχα ρωτήσει πώς τραγούδια έχεις ήδη ετοιμάσει και βγάλει ένα-δύο άλμπουμ, η απάντηση ήταν ότι πρέπει να έχω ετοιμάσει πάνω από 50 με 60 τραγούδια στο δικό μου home studio που είχα στο σπίτι μου. Και μου θυμίζει πάρα πολύ πώς μετά από τόσα χρόνια έχει μπει μες στη διαδικασία ο Φινέας, η Μπίλι Άιλις και πολλοί άλλοι μουσικοί αυτής της γενιάς, όπου ηχογραφούσαν στο σπίτι τους και ποιος ξέρει άραγε τι υλικό μπορεί να έχουν πια, όχι στο σιρτάρι τους όπως οι παλιοί, οι παλιότερες γενιές, αλλά τι μουσικές πρέπει να έχουν στον υπολογιστή τους. Γιατί κάποτε άνοιγες τις μπομπίνες, άνοιγες τα tapes και έβρισκες μέσα στο στούντιο υλικό αρχιακό και όχι μόνο, και demo από μουσικούς που ούτε καν μπορούσες να φανταστείς ότι θα το είχαν αρχιοθετημένο. Κάποιοι από αυτούς ούτε καν το θυμόντουσαν. Από την άλλη όμως, σήμερα βλέπετε ότι αλλάζει ο τρόπος της μουσικής σκέψης, αλλάζουν οι γενιές και περισσότεροι δεν τα έχουν στα συρτάρια αλλά μέσα στους υπολογιστές. Κάποιος ο οποίος βέβαια δεν έχει ούτε στον υπολογιστή ούτε στο συρτάρι υλικό, θα ήθελα να ξέρα άραγε κάποια στιγμή, αν βρισκόμουν στο Τέξας και πετύχαινα το Λούκας ή το Willie Nelson, να πήγαινα και λέγα πασπίδι του τι μπορεί να είχε. Σίγουρα θα είχε την trigger, την κιθάρα του. Τώρα, αν θα είχε ένα υπόγειο μπομπίνες ή ένα υπόγειο κασέτες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς προσωπικά, εδώ από το στούντιο και εγώ, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ίσως το μάθουμε κάποια στιγμή σε κάποια άλλη ζωή. Το σίγουρο είναι ότι ο Willie στις 29 Μαΐου βγάζει καινούριο άλμπουμ. Βγάζει το 79ο solo studio άλμπουμ και το άλμπουμ, φίλες και φίλοι, νούμερο 156. Willie Nelson έχει κλείσει τα 92, πάει στα 93 και μια συνεργασία στο τελευταίο του άλμπουμ, I Can Read Your Mind, παρέα με το φίλο του τον Bob Dylan. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Βλέπει κανείς και ακούει τον Willie Nelson και σκέφτεται, μιλάμε τώρα για, και για νεότερους καλλιτέχνες και για οτιδήποτε. Είχα μπει σε ένα φόρουμ πριν από αρκετές μέρες και για μια κουβέντα που μίλαγαν οι περισσότεροι και έλεγαν για τις μουσικές, για τη μουσική βιομηχανία, για τις ηχογραφίες, για τα πάντα. Και άκουσα κάποιον να λέει: μα είμαι 38 χρονών και είμαι πολύ κουρασμένος με περιοδίες και με μουσικές. Φανταστείτε τώρα άνθρωποι σαν το Willie, ξέρω εγώ, που έχουν περάσει πάνω από 70-72 χρόνια on the run και on the road, το Springsteen που είναι ακόμα σε αυτή την ηλικία και κάνει περιοδίες, το Dylan, την Baez και γενικά μια ολόκληρη γενιά, την Patti Smith καλή ώρα που είδαμε προχθές. Φανταστείτε, η Patti Smith έχει κλείνει τα 80 τώρα το Δεκέμβριο και ανεβαίνει επάνω στην σκηνή και πραγματικά τα σπάει, και αυτό κάτι πρέπει να λέει στις νεότερες γενιές και στους καλλιτέχνες. Και μια και μου το φέρνει πάσα λίγο η κουβέντα για τον Willie Nelson, έφυγε προχθές στην τη Δευτέρα, ανέβηκε στον Guardian, ανέβηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφυγε την Κυριακή. Φύγε ο τραγουδιστής που έκανε τις μεγαλύτερες, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη Μεγάλη Βρετανία, ο Dennis Le Corrier. Μιλάμε για τον κιθαρίστα και τον τραγουδιστή της soft rock μπάντας των Dr. Hook, που κατέκτησε την κορυφή των charts. Ο Le Corrier, παρέα με τον Ray Sawyer, ήταν μέλος καθ' όλη της μεγάλης πορείας των Dr. Hook από το 69 μέχρι το 85, κάνοντας πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και μία από αυτές, θα μπορούσαμε να παίξουμε και παλιότερα πράγματά τους, αλλά κρατάω ένα κομμάτι, φυσικά είναι το Sylvia's Mother, έτσι, και το The Cover of Rolling Stone, ένα τραγούδι που είναι και άρρηκτα συνδεδεμένο ότι όποιος ανέβαινε εξώφυλλο στο περιοδικό Rolling Stone γινότανε βέβαια και φυσικά νούμερο ένα. Αλλά κρατάω ένα κομμάτι το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία το 79 και φυσικά το ξέρετε όλοι σας, το When You're in Love with a Beautiful Woman. Κάπως έτσι κάποιοι γνώρισαν τους Dr. Hook, κάποιοι άλλοι τους έμαθαν από το New Jersey, όταν ο ίδιος πήγε στην Αμερική, αλλά κυρίως έπαιζε στο Λονδίνο μες δεκαετία του 70 και με το Ray Sawyer αριστερά μοιραζόταν το μικρόφωνο, αριστερά ο ίδιος ο Hook, αριστερά δεξιά ο Ray Sawyer. When you're in love with a beautiful woman.

Μέσα σε μια γενιά λοιπόν μουσικών που έχουν κάνει και έχουν κλείσει τον κύκλο, ανοίγει και ο Le Courrier, ο Dennis Le Courrier, το μυαλό και το πνεύμα των Dr. Hook. Μιας μπάντας που μπορεί να μην έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, να μην έγινε γνωστή εκτός από ένα-δύο κομμάτια, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στο εξωτερικό δεν είχε γράψει τη δικιά της ιστορία, τουλάχιστον στην δεκαετία του 70. Θα έλεγα και αργότερα, γιατί ο ίδιος ως η λεγόμενη φωνή των Dr. Hook είχε ηχογραφήσει και προσωπικές δουλειές και το 2000 και το 2005 και το 2010. Αλλά είναι αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια, αυτή η γενιά των μουσικών που κοντεύει τα 80 ή έχει περάσει λίγο τα 80, φεύγει από την ζωή. Ο ίδιος μάλιστα βελτίωσε αυτόν τον ήχο που μόλις ακούσαμε στο Sexy Eyes, που ήταν άλλη μια διατλαντική επιτυχία το 1980, και τον έφερε στο προσκήνιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία. Μα, καλή ώρα σε λίγο που θα έχουμε το Δούκαρο στον ήχο, που πήγαινε αραιά και που εκείνη την εποχή στο Studio 54. Σίγουρα το Sexy Eyes θα το θυμάται, γιατί ήταν ένα από τα τραγούδια που ακουγότανε και στην περίοδο την πρώτη αλλά και στην δεύτερη περίοδο του Studio 54 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αφού είμαστε στη Μεγάλη Βρετανία, πάμε να συναντήσουμε τη Λουσέν στο πιο upbeat tempo κομμάτι, το κομμάτι που τίνει να γίνει επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία.

You Dead, αυτός είναι, αυτή είναι η φωνή της Λουσέν. Και η Λουσέν θεωρώ έχει έρθει και εδώ στο στούντιο, έχει τραγουδήσει. Είχαμε ακούσει ένα εξαιρετικό acoustic set που είχε κάνει ανήμερα των Χριστουγέννων. Της είχαμε πάρει και συνέντευξη πριν από 1-2 μήνες. Βλέπουμε λοιπόν από, ότι, από όλα αυτά τα τραγούδια, από το Αποθήκαρη Part 1 και Part 2 που έχει ήδη κυκλοφορήσει, θεωρώ ότι αυτό είναι ίσως το τραγούδι που μπορεί να κάνει το μεγάλο μπαμ έξω. Έτσι κι αλλιώς χρειάζεται 1-2 τραγούδια για να κάνει το μεγάλο άλμα και να προχωρήσει λίγο παραπάνω μουσικά η Λουσέν, για να δείξει αυτό που μπορεί να κάνει. Και φυσικά η ίδια που εκπροσωπεί μια ολόκληρη γενιά μουσικών, κάνοντας αυτόν, βάζοντας αυτόν τον ήχο μέσα, που συμπλέει και την jazz και τη soul και την R&B και πάρα πολλά είδη μουσικής, και το κάνουν κυρίως αυτό στη Μεγάλη Βρετανία και όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά έρχεται, φίλες και φίλοι, και κάπως έτσι θα πάμε και εμείς μέχρι τις 9. Ένας τεράστιος μουσικός, ένας πολυβραβευμένος μουσικός, στις 30 Ιουνίου, μέσα όλο αυτό το ατελείωτο καλεντάρι των συναυλίων που έχουμε, να δούμε πού θα πρωτοδώσουμε λεφτά και πού θα πρωτοπάμε, και μάλιστα σε μέρες που θα διπλώσουν ή θα τριπλώσουν συναυλίες. Αυτό είναι δυστυχώς το δύσκολο όταν γίνονται πάρα πολλές συναυλίες μέσα στο καλοκαίρι. Έρχεται λοιπόν ο πολύ βραβευμένος John Legend για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια μοναδική και τελευταία συναυλία στο 2 Ηρώδου του Αττικού, την 3η 30 Ιουνίου, γιατί μετά είναι η τελευταία εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Ηρώδιο, καθώς το μνημείο πρόκειται να κλείσει για εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης για 3, εγώ μπορεί να πω και 4 χρόνια. John Legend λοιπόν στην Αθήνα, στο Ηρώδιο, την 3η 30 Ιουνίου, Songs and Stories, σε αυτό το tour που θα περάσει και από τη χώρα μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή

Αυτός είναι ο Μπονγκαγιάρ. Και αυτό είναι το Holy Mountain. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 3 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Καλησπέριζουμε και τον Παμπί Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Αλκιόνη, κοινός Μαρία Λατάνη. Μαρία έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ και θα κυκλοφορήσει με τίτλο Small Philosophies. Εδώ από τον κόσμο αποκλειστικά ακούμε το νέο άλμπουμ της Αλκιόνη. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το Favorite Things. Η ίδια έχει πει ότι πάντα αγαπούσα τα τραγούδια που ένιωθα ότι μέσα τους είχαν ειλικρίνεια και πάντοτε θα τα αγαπώ. Favorite Things, αποκλειστικά από τον κόσμο, η Αλκιόνη.

Αυτή λοιπόν είναι η Αλγιόνη και το Favorite Things, αποκλειστικά εδώ από τον κόσμο 93,6. Η Μαρία Ζλατάνη, να της ευχηθούμε να πάει το άλμπουμ της όπως ακριβώς το έχει σκεφτεί αυτό το Small Philosophies, άλλη μια δισκογραφική δουλειά που όπως λέει την έχει παρουσιάσει με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια τα τραγούδια. Πάντα τα τραγούδια της Αλγιόνης μας αρέσουν ιδιαίτερα εδώ και τα ακούμε από το ραδιόφωνο του κόσμου. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον δικό μας κόσμο εδώ στο στούντιο. cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από την τηλεόρασή σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μπαίνετε και μέσα στο Spotify, Κόσμος Radio, στο προφίλ του Κόσμος, έχει ανέβει και καινούργια λίστα για το μήνα Μάιο. Τραγούδια που επιλέγουμε εμείς, παραγωγή του Κόσμος, οι νέες προτάσεις για το μήνα Μάιο. Και πάντα θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και μερικές φορές θα βρείτε και διαμάντια, γιατί δεν ακούγονται καν στο ελληνικό ραδιόφωνο παρά μόνο από εδώ. Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα, το τελευταίο του άλμπουμ.

Αυτή λοιπόν είναι η Ροντρίγκο η Γκαμπριέλα. Θυμάμαι πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα και στο Γκαζάρτε, είχα πει τότε ότι το φλαμέγκο συναντά το ροκ του μέλλοντος. Και υπήρχαν και κάποιοι που το είχαν κατακρίνει αυτό το πράγμα και είχαν πει και διάφορα του τύπου, μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες. Τελικά έτσι είναι. Η Ροντρίγκο η Γκαμπριέλα συμπλέκουν, φίλες και φίλοι, το ροκ του μέλλοντος. Γιατί αυτό κάνει και ο Ροντρίγκο και η Γκαμπριέλα μετά από τόσα χρόνια. Ο Ροντρίγκο Σάντσες και η Γκαμπριέλα Κουιντέρο από το Μέξικο, παίζοντας hard rock και heavy metal, ξεκίνησαν την καριέρα τους όταν έπαιξαν για 8 χρόνια ως ντουέτο και πήγαν μετά από το Μέξικο στο Δουβλίνο, όπου στο Δουβλίνο έμαθαν πραγματικά και αγάπησαν και τον ήχο του φλαμέγκο, αλλά και την folk μουσική σκηνή. Και πάνω ακριβώς σε αυτό το ρυθμό έβαλαν τον νέο φλαμέγκο, το rock, το heavy, και έβγαλαν φυσικά εξαιρετικές μελωδίες και έχουν διασκευάσει, αν τους ακούσει κανείς, να παίζουν με δύο κλασικές κιθάρες και από κάτω με ένα μπόγκο, όχι με μπόγκο, μάλλον με ένα κρουστό όργανο, θα μπορούσε κανείς να νομίζει ότι επάνω στη σκηνή παίζει μια ολόκληρη ορχήστρα. Είναι συγκλονιστική πραγματικά. Αυτό δεν το είχα πει εγώ, το είχε πει ο David Letterman, που τους είχε καλέσει στο Late Show εκεί στα τέλη του 2006, που είχαν παίξει τον Diablo Rojo επάνω και το Tamacoon, και είχε γίνει χαμός. Και ήταν και ο λόγος μάλιστα που το Tamacoon και έγινε επιτυχία και στην Ελλάδα και αργότερα φυσικά στη χώρα που λατρεύει αυτόν τον ήχο και δεν είναι άλλη από την Ιαπωνία. Γι' αυτόν τον ήχο τον αγαπάνε για κάποιο λόγο, τον λατρεύουν οι Ιάπωνες. Ανεξαρτήτου ηλικίας και γενιάς. Να αφήσουμε λοιπόν τον Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα να συνεχίσουν την καριέρα τους και τις μουσικές τους, και να μας χαρίζουν ωραίες μουσικές. Take me back to P.A.W.E.

0: Take me back to P.R.W. Λοιπόν, να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο, να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Σαλαμίνα και όσοι βρίσκεστε έξω, μου λέτε ότι βρέχει έξω, να προσέχετε λοιπόν. Και αν έχει δυνατή βροχή και πολλή κίνηση όπως λέει, να ακούτε, αυτό μου λέει λοιπόν και η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μου μόλις μπήκε εδώ στο στούντιο. Βρέχει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, θα το πούμε γιατί στέλνετε και όλοι μηνύματα. Σήμερα λόγω εορτής και λόγω ημέρας, λόγω γενεθλίων, έχετε κατακλείσει μηνύματα εδώ στο Viber και στα μηνύματα γενικά από παντού. Να είστε όλοι καλά λοιπόν για τις ευχές σας και από τη Ρουμπίνη και από όλοι εδώ πέρα, την παρέα από τον κόσμο και από όλους εσάς. Να σας χαρίσω λοιπόν και εγώ ένα Year of the Cats. Να τι, έρχεται και η Ρούμπι εδώ πέρα. Ναι.
1: Δεν μπορούσα να μην πω ότι έχει την ίδια μέρα γενέθλια με την Grace Jones.
0: Έχω με την Grace Jones, δεν το ξέρω. Εγώ, εντάξει.
1: Καλά, και Alma Cogan. Και τα πρώτα έργα στην εκπομπή.
0: Και εν πάση περιπτώσει και ο Dusty Hill, έτσι.
1: Καλά,
0: εγώ, ο Dusty Hill και η Grace Jones.
1: Τα φανταστικά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Θα το γιορτάσω μετά τον Πέτρο.
0: Μετά.

Αυτό είναι το Ριβάζ με την φωνή της αξέχαστης Τσεζάρια Έβορα και του Ραφαέλ. Εμείς μέχρι τις 9.30 φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα ντουέτο, ένα δίδυμο ζευγάρι και στη ζωή αλλά και στη μουσική. Πάμε να συναντήσουμε τους Warren Treaty, όπου αν το ακούς κανείς θα νομίζει ότι βρίσκεται στη Φιλαδέλφια της δεκαετίας του 70, ότι ακούει κάπου το Luther Vandross στη γωνία και κάπου το Teddy. Warren Treaty μπορεί να ερμηνεύουν gospel και country, αλλά δεν πάβει όμως να έχουν πάντα μέσα στο αίμα τους τον ήχο της τάξης και της Motown. Don't say goodbye. Ολοκένουργιο. Warren Treaty.

Αυτή λοιπόν είναι η Νάικα, Νάικα και One Track Mind. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής είναι 3η 19 Μαΐου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος πάντα στην κονσόλα του ήχου. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι.

Αυτή είναι η Αλέξια Κόλλεϊ. Η Αλέξια Κόλλεϊ ούτως ή άλλως μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο, τραγουδάει soul. Την ξέραμε πριν από πολλά χρόνια, ήταν frontman στους Notting Hill Gang Big Band. Μια μπάντα που έπαιζε funk, soul, αλλά και αρκετά jazz. Μάλιστα προέρχεται από μουσική οικογένεια. Η μητέρα της ήταν πάρα πολλά χρόνια και στο θέατρο και στο Royal Albert Hall και έδινε γενικές παραστάσεις. Έχω την αίσθηση ότι είχε παίξει κάποια στιγμή και στο Broadway. Γενικά προέρχεται η Αλέξια Κόλλεϊ από μουσική οικογένεια. Και εγώ προτείνω να φύγουμε, να αφήσουμε τη Μεγάλη Βρετανία και να πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στη Γαλλία.

0: Summer Rain, ό,τι πρέπει λοιπόν. Και πόσο διαχρονικό, μα τι διαχρονικό, δηλαδή ένα τραγούδι που είναι ό,τι πρέπει και για την ώρα και για την ημέρα και για τη στιγμή. Έτσι, βρέχει έξω και Summer είναι σχεδόν και Rain πολύ. Από τον αγαπημένο μας Σέμπα Κάμπος, που ως DJ και παραγωγός από τη Χιλή με έδρα το Βερολίνο και μερικές φορές από την Ελβετία, στο Βερολίνο όμως μένει ο Σέμπα Κάμπος. Ο Summer Rain είναι νέα του ηχογράφηση σε συνεργασία με το Φίδα, έναν παραγωγό που είχαν πρόσφατα συνεργαστεί και στο πολύ πετυχημένο το σίγγλ το Amor. Τον αγαπάμε ιδιαίτερα τον Σέμπα Κάμπος. Μας αρέσει αυτό το organic house beat που βάζει με τις world επιρροές, με τα πνευστά βέβαια και με όλο αυτό τον ήχο που φέρνει ο ίδιος από τη Λατινική Αμερική. Και εγώ προτείνω 10 παρατέταρτο να πάμε να ακούσουμε κάτι κλασικό από τα κλασικά και κάτι κλασικό από το ραδιόφωνο ως Κόσμος, Κόσμος Classics.
1: Κόσμος Classic.

0: Personal Jesus, λοιπόν, είναι μεγάλη επιτυχία που είχαν κάνει οι Depeche Mode εδώ στην παραγωγή του Rick Rubin, όταν πια ο Johnny Cash δεν ήταν καλά, όταν ο Johnny Cash είχε πάθει Alzheimer και είχε γενικά προβλήματα με την υγεία του. Ας είναι καλά ο Rick Rubin, πραγματικά, που τον έπεισε να μπει μέσα στο στούντιο για να ηχογραφήσει τα American Classics, τα τέσσερα και ένα άλμπουμ που βγήκε μετά θάνατον, και μέσα σε όλα αυτά τα τραγούδια να τραγουδήσει και να υπερασπιστεί, αν θέλετε, το Personal Jesus, που θα το θεωρούσα και βιωματικό τραγούδι, γιατί είχε ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία ο Johnny Cash. Από την άλλη, δεν ήταν μόνο το Personal Jesus, ήταν και το One, τον Bono και πολλά πολλά άλλα τραγούδια που διασκεύασε ο Johnny Cash, και άφησε άφωνους τους καλλιτέχνες που είχαν γράψει αυτά τα τραγούδια, γιατί περίμεναν από τον οποιοδήποτε, αλλά όχι από τον Johnny Cash, να τα ερμηνεύσει. Ο Cash, βέβαια, μετά από όλη αυτή την αγάπη που είχε για τη μουσική και τον τρόπο να ψυχανεμίζεται το κάθε τραγούδι, ήταν και ένας από τους λόγους που θα μπορούσε να τραγουδήσει πραγματικά οτιδήποτε, και αυτό το έκανε στη ζωή του. Από την rock and roll και την εποχή της δεκαετίας του 50, με τον Elvis, με τον Jerry Lee και με τους μαύρους μουσικείς της rhythm and blues και της jazz, μέχρι την rock, το hard rock, κάτι το οποίο κάνει σήμερα, αν θέλετε, η Dolly Parton, κάτι που κάνουν πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο βήμα αυτό, και είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση, και αν θέλετε είναι και exposure από τον καλλιτέχνη σε βαθμό που θα μπορούσε άνετα να γελιοποιηθεί, γιατί να τραγουδήσει κάποιος και να ερμηνεύσει heavy metal ή rock και να τραγουδάει country soul, ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να γελιοποιηθεί αν εκτίθεσαι σε τέτοιο βαθμό που μπορείς να γίνει στο τέλος και γραφικός. Αυτοί οι καλλιτέχνες όμως ούτε γραφικοί είναι, ούτε μπορούν να γελιοποιηθούν, γιατί ξέρουν απόλυτα πώς μπορούν να υποστηρίξουν αυτό που κάνουν με οποιοδήποτε τρόπο. Όπως ακριβώς το κάνει και ο Χωσέ Τζέιμς. Χωσέ Τζέιμς θα τον δούμε στην Αθήνα. Χωσέ Τζέιμς που θα έρθει για άλλη μια φορά στην χώρα μας. Ακούσαμε τον Χωσέ Τζέιμς να μιλάει στον Προκόπη Δούκα. Αν δεν το έχετε ακούσει, προηγούμενη Παρασκευή μίλησε στον Προκόπη. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο Ερτέκο On Demand και να ακούσετε τη συνέντευξη που είχε δώσει 8.30 ώρα το πρωί και την είχε μεταδώσει ο Προκόπη στην προηγούμενη Παρασκευή. Πάμε να τον ακούσουμε, να μας λέει μια καλησπέρα. Τον περιμένουμε με αγωνία τον Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα, στο Κύλο, να ερμηνεύσει τις μουσικές και τα τραγούδια του μεγάλου Marvin Gaye.
1: What's up, Athens? It's your boy Jose James, letting you know I am bringing my new project, I Want You at 50, my tribute to the legendary Marvin Gaye, to you on July 6th at the Lycabettis Theater. The lineup is crazy. The one and only China Moses on vocals, Marcus Machar, the guitar prodigy, rocking with us, Jairus Yokley from Brooklyn on drums, the incredible Big Yuki on keys, and the one and only Parker McAllister on the bass. You guys do not want to miss this tribute to Marvin Gaye and to Leon Ware. See you there.
0: Μια καλησπέρα, λοιπόν, από τον Χωσέ Τζέιμς. Μια καλησπέρα από έναν άνθρωπο που είναι ο jazz hip hopper της γενιάς του. Στην Αθήνα, 6 Ιουλίου.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Σήμερα ήταν και Παγκόσμια ημέρα των μουσείων. Ήταν ανοιχτά τα μουσεία, φίλες και φίλοι. Απλά τέτοια ώρα που ξεκινάμε εμείς εκπομπή, προφανώς το είχατε μάθει. Αλλά έβλεπα και κάποιες φωτογραφίες στο Ερτέκο, έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή βραδιά, με την αλλαγή φρουράς, με τους εύζωνες να είναι ντυμένοι με την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά, γιατί σήμερα είναι η μέρα μνήμης από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Αφενός μεν, η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων. Και οι εύζωνες προεδρικής φρουράς ντύθηκαν με την τιμημένη ποντιακή στολή. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τις ευχές σας, να είστε όλοι καλά. Ανταποδίδω, εύχομαι να είστε καλά κι εσείς και στις οικογένειές σας. Κάπως έτσι και εμείς υποδεχόμαστε με το Edwin Collins. Τι ρουμπίνι στα κουραγιά. Σας πάει με τις δικές σας μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε έξω. Εντάξει, ο καιρός είναι λίγο άστατος αυτές τις μέρες. Είναι αυτές οι βροχές, αυτές οι καταιγίδες που κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος. Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
3: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
2: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
4: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
5: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
6: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Μια ωραία κούμπη από το Μεξικό. Ταιριάζει με τη βροχή έξω. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, όσο ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τρίτης, 19 Μαΐου. Χρόνια πολλά στον Πέτρο Αδάμνο, τον χαιρόμαστε. Πάντα υγεία να είναι καλά. Να κάνει ωραίες εκπομπές. Να μας χαρίζει μουσικές. Και τη γνώση του. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέα σας για 2 ώρες. Mexican Institute of Sound, μπαίνουμε στο Μεξικό. El Campeón, Viernes

Ετοιμαστείτε για ένα εκρηκτικό live από τη Ροζάνα Μαϊλάν, εντεκαμελή ορχήστρα, κουβανή συνθέτρια και τραγουδίστρια. Ένα κόσμος πάρτι, ένα Latin party που θα έχει πολύ χορό.

Είστε καλεσμένοι, φέρτε κόσμο. Εμείς θα είμαστε βεβαίως εκεί και τη Δευτέρα 25 Μαΐου και την Παρασκευή 21 ενώ στην περιοχή, στον Γκάι, στην Τεχνόπολη συγκεκριμένα, για το 25ο Athens Jazz Festival.

Λοιπόν, η λέξη φαινόμενο είναι πολύ μικρή για να περιγράψει κανείς την καλλιτέχνητα που ακολουθεί. Το απόλυτο icon της δεκαετίας του 90's. Μία από τις σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπου που κατάφερε να περάσει από τη μόδα, τη μουσική, τον κινηματογράφο με πάρα πολύ άνεση και στυλ. Ένα στίγμα το οποίο παραμένει διαχρονικό και ανυπέρβλητο, διότι στα 78 της χρονιά ακόμα τραβάει την προσοχή. Εντυπωσιακή εμφάνιση, θορυβώδη συμπεριφορά, ασυμβίβαστη, σεξουαλικά απελευθερωμένη, Grace Jones. Συνεχίζει να αφήνει το κοινό της έκθαμβο στις εμφανίσεις της. Τα show της είναι πάντα εξωπραγματικά. Με τα καταπληκτικά της κοστούμια. Μία και μοναδική Grace Jones, χρόνια της πολλά. Pull up to the bumper. Από το album Night Clubbing του 1981.

Can I have a moment, please? Μπορώ να έχω μια στιγμή, παρακαλώ. Αυτή είναι η Αλκιόνη, ή αλλιώς Μαρία Ζλατάνη για τον κόσμο, αλλά το καλλιτεχνικό της όνομα είναι Αλκιόνη. Small Philosophy, στο τελευταίο της άλμπουμ, η τελευταία της δουλειά, και αυτό που μόλις ακούσατε αποκλειστικά εδώ στο Κόσμος. Και ο Sam Smith, και αυτός γενέθλια. Stay with me.

Το 1977 η Grace Jones υπέγραψε συμβόλαιο με την Island Records. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 70 είχε κυκλοφορήσει ήδη 3 δίσκο άλμπουμ, Portfolio, Fame και Muse. Μα τον έρχομαι από τον 80's και το New Wave αποφάσισε να πειραματιστεί με τον νέο ήχο Warm Leatherette 1980 σε παραγωγή Chris Blackwell. Το αριστούργημα Night Clubbing, αλλά μπορεί να πέρασαν χρόνια, περίπου 20, επέστρεψε το 2008 με το άλμπουμ Hurricane. Χωρίς να χάσει καθόλου από τη μαγεία της, τη διάθεση της να πειραματιστεί με διάφορα στυλ, Well,

Ezra Collective με την Yasmin Lassé στα φωνητικά και ο Aaron Fraser. Από την παρέα βεβαίως των Duran Jones and the Indications, σε ένα άλμπουμ που λεγόταν Introducing, τραγουδά Bad News.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. ...25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδιακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική

Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στον Καζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Και σήμερα έχει γενέθλια η Grace Jones και ο Πέτρος Αδάμ. Τώρα σίγουρα η Grace Jones κάνει και hula hoop. Ο Πέτρος Αδάμ και αυτός κάνει hula hoop. Grace Beverly Jones γέννησαν σήμερα το 1948. Ξεκίνησε ως μοντέλο, επέρασε και από την μεγάλη οθόνη. Εμείς μένουμε κυρίως στη μουσική της. Μια disco queen η οποία πέρασε από το new wave, τη reggae, το funk, το post-punk, την pop μουσική. Συνεργάστηκε με τον Jean-Paul Gaultier, τον οποίο και παντρεύτηκε. Και μέχρι και σήμερα πάντα οι εμφανίσεις της είναι εντυπωσιακές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπέλης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα.

Η συνεργασία του Leon Thomas και Baby Rose. Τελευταίο single, Friends Again, κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο που μας πέρασε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται. Έχουν ξαναεργαστεί στο άλμπουμ του Leon Thomas, Matt, το 2024, κερδίζοντας και Grammy.

Από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2026, μια καινούργια φωνή της Soul μένει στο Λονδίνο. Και ο Baby Cam, πρώτο ξάδερφο του Kendrick Lamar,

Λοιπόν, ήταν Κυριακή 26 Μαΐου πριν δύο χρόνια στην Τεχνόπολη και στο Jazz Festival, που ήρθε μια φιλαρμονική, η ΜΕΤ, και ξεσήκωσαν όλο τον κόσμο. Ήταν το closing party του Athens Jazz Festival. Ας θυμηθούμε λοιπόν το You and Me.

Ένα κορίτσι το οποίο γνώρισε πρώτα η Βέρα Λίν και τη σύστησε στο Grand Theatre στο Brighton. Ένα κορίτσι που το αποκαλούσαν το κορίτσι με το γαργαλιτό αυτό στη φωνή της.

Δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην Ρουμπίνη στα Γκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Duran Jones and the Indications, Let's Take Our Time. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Εκτός όλων των υπολείπων, πρέπει να βάλετε στην ατζέντα σας ένα πάρτι το οποίο θα κάνουμε. Να κλείσουμε τα 25 μας κεράκια. Κόσμος 93 και 6, 25 χρόνια. Εδώ, γεμίσουμε την κάθε μέρα σας με μουσικές. 25 χρόνια και φέτος θα τα γιορτάσουμε σε αυτή την επέτειο, στο 5ο jazz party κόσμου που θα γίνει στο Γκαζάρτε στις 30 Μαΐου. Αυτή είναι η ημερομηνία. Θα έχουμε την Ροζάνα και την ορχήστρα της για τις μουσικές, αλλά και όλους εμάς που θα βάλουμε το κάτι της μας. Ελπίζω να συναντηθούμε εκεί.

Ο Σάφα Βιντάν έρχεται, ομοίως και ο MC Solar. Lost Horse, η χαμένη ιστορία της Αριάδνης. Έτσι έλεγε το άλογο του.

0: go.
1: Life is real. Η ζωή είναι αληθινή. Ο Snoop Dogg έρχεται και η Άγιο παραμένει. Έτσι κι αλλιώς εδώ. Watch it.

Rain on my skin. Οι Mo Roots έρχονται. Fixed error η κατάσταση. The droplets, they fall.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στα τραγούδια μας, στις μουσικές μας, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές διαδρομές νοητές. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τις μουσικές. Παόλο Κόντε.
1: Και πιο τι λέγα από questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια και ο Βινίτσιο Καπουσέλα έρχεται να μας πει «Ε αλόρα μάμπο».

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και αυτό το Blue Moon, βεβαίως, η Billie Holiday.

0: One more for the road.
1: One for my baby και one for the road που λέει και το τραγούδι. Εδώ ο Χιου Λιούρι κάνει τη δική του απόπειρα σε αυτό το κλασικό κατά τα άλλα.

Το κομμάτι εκλεκτό έχει γνωρίσει πολλές εκδοχές. Εδώ το Missing Ya ή αλλιώς Night in Tunisia. Και ο Ιμπραήμ Μαλούφ βάζει το δικό του στίγμα.

τούτα και μετά, αλλά έφτασε στο τέλος και αυτό το διπορικό. Ευχαριστούμε πολύ για το ταξίδι, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον αυριανό γύρο του κόσμου, εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με Αλέξανδρο Κασελάκη και Δημητρία Καουνάκη να διαλέγει τα τραγούδια. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.